0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε Κόσμος.

speeches, and the rain sounds like a rowl.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Κόσμος 93,6.

αυτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και από επικριτές του Ζελένσκι. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράλευση, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράν θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό. Μόλις δύο ημέρες αφότου οι διαπραγματεύτες των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία. Ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: RG&E, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104, RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Υπό την επίνευση της δροσερής ιούς και την αναμονή για την έλευση του ηλίου, για να μπαίνει σε σειρά και τάξη η οικογένεια της Ευρυφάεσας. Τα καλοκαιρινά πρωινά είναι μαγευτικά σε όλη την πορεία τους και ευτυχώς, κυρία Σερέτη, θα μας μαγεύουν για καιρό ακόμη, παρά τη δυσθυμία και την επιματέω προσμονή του κυρίου Χατζημιχάλη για την έλευση της απεχθούς και ακατανόμας της εποχής.
2: Το ξέρω, κύριε Παύλο μου. Το ξέρω, αγαπημένε.
1: Καλημέρα,
2: μου,
1: κύριε Παύλο.
2: Αγαπημένε μου, κύριε Παύλο.
1: Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη. Στην Κοπεχάγη 14 βαθμούς. Και δεν τ' άρεσε και αυτού το η διασκευή που έγινε πριν του Under Pressure, ας πούμε. Όλα τα τραγούδια των Queen λέει ήταν φτιαγμένα για τη φωνή του Mercury. Μετά αυτό. Γι' αυτό είπα εγώ μόνο η Lennox. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Σταύρο που είναι στον δρόμο. Γελάει που λέγαμε ότι θα φάνε φρούτα το πρωί καρπούζι, ας πούμε, που τρώνε και τους πιάνει κόψιμο. Μη!
2: Μα ρε παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που δεν σου πάει η καρδιά να τα φας πρωινό, ρε παιδιά.
1: Ναι, δεν σου πάει.
2: Δεν σου πάει. Δεν ξυπνάω το πρωί και λέω αχ, να είχα μια ντοματοσαλάτα. Ω, δεν θα το πω.
1: Όχι, ποτέ.
2: Ένα μουσακά μπορώ να το φάω, είναι τα λάθη.
1: Πρωί.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Όχι, λέμε, που λέω λόγο. Ναι. Που λέω λόγο.
2: Και σουβλάκι μπορεί.
1: Δηλαδή, αν έχει να διαλέξει μεταξύ μουσακά και καρπουζιού, μουσακά θα φας το πρωί. Για να σε κάτσει. Να σου κάτσει.
2: Να σε πιάσει.
1: Να βγάλει την ημέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλει το πρωί. Θέλει. Άσε που τα πρωινά χάνονται, τα καταναλώνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημεριανό και
2: εγώ δεν είδες όσα έφαγα, τα χάσα.
1: Το βραδινό είναι απογορευτικό. Γιατί μετά κοιμάσαι και γίνεται κατευθείαν. Δεν μεταβολίζεται, γίνεται κατευθείαν λίπος. Το πρωινό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο θα περπατήσεις, λίγο θα σε δει ο ήλιος, λίγο θα υδρώσεις, λίγο θα κάνεις μια βουτιά ίσα για τα μάτια του κόσμου. Για να πεις ότι έκανα μπάνιο και σήμερα, να μετράς μετά και να λες πόσα μπάνια έκανα εγώ. 48. Καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Καλημέρα στον κύριο Διονύση της Σέρας. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το είπαμε, δεν το είπαμε.
2: Τη δεύτερη
1: ώρα. Earth News Radio. Είναι στο Viber αυτό. Earth News μία λέξη και ενώ Radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα ασφαλισμένη, τα στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger και μια χαρά τι ωραία, τι καλά.
2: Είδες που η Μαντώνη έχει πάει στην Κέρκυρα.
1: Και
2: το λέγαμε
1: και στην Κέρκυρα.
2: Ναι, πήγε και στην Πάτμο.
1: Πήγε και στην Πάτμο, ναι. Έχει πάρει η Σβάρνα.
2: Πήγε στην Πάτμο.
1: Δεν ξεκίνησε από την Κέρκυρα. Ξεκίνησε από την Καλαμπάκα. Πήγε στα Μετέωρα
2: πρώτα.
1: Πήγε στα Μετέωρα. Μετά τα Μετέωρα πήγε στην Κέρκυρα.
2: Το τι κάνανε εντωμεταξύ στα Τρίκαλα. Το τι φτιάξανε. Την παίρνανε και τη βάζανε παντού τη Μαντώνα. Τη είχε περάσει από παντού. Είναι θεή. Θεοί,
1: δέχονται.
2: Τα βλέπα στα social. Όχι, στα social το βλέπα. Φτιάχνανε.
1: Με τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, φτιάχνανε.
1: Να κάνει τέτοια πράγματα. Ναι.
2: Πέρασε και από το κουτούκι του Μπάμπη στα Τρίκαλα, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, κάποια στιγμή είδα ένα βίντεο.
1: Ναι.
2: Που είχαν ανεβάσει, που έλεγε όταν η Μαντώνα σου χαλάει το πλάνο. Και ήταν ένα τύπο ο οποίο είχε στήσει το κινητό του.
1: Ναι.
2: Και τράβαγε βίντεο και μπήκε μέσα σε μια ταβέρνα η Μαντώνα. Και λέει μάλλον θέλει σαγανάκι. Θα μπορούσε το Μαντωνάκι. Αυτό που με άγχωσε ήταν που πήγαινε και ερχόταν με ελικόπτερα.
1: Καλημέρα στο Γιώργο. 53 μπάνια.
2: Οπα.
1: Τα έχει μετρήσει, καταλαβες. 53 μπάνια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγιο.
2: Έκαμε το ζόρι. Καλημέρα. Φέτος.
1: Γιατί δεν έμπαινε.
2: Πώς θα μετρήσω την ημέρα.
1: Τόσο καιρό έλειψε.
2: 8 μέρες
1: έλειψε. Μα έλειψε 3 εβδομάδες.
2: Ναι, αλλά 8 μέρες πήγα διακοπές.
1: Πέσα στον κόσμο αυτό ότι πήγες μόνο 8 μέρες. Μην νομίζετε 3 εβδομάδες.
2: Όχι, ρε παιδιά, 8 μέρες.
1: Ξεσάλωνες, ας πούμε.
2: 8 μέρες.
1: Τι έκανες στις υπόλοιπες 15 στα μπαρ γυρνούσες.
2: Έτυχαν διάφορα.
1: Εντάξει, το δέχομαι. Καλημέρα στο Βραχάτη Κορινθία, στην κυρία Ιωάννα. Συμφωνώ με την κυρία Σερέτη. Δεν είναι τυχαίο που στα πανηγύρια μετά τη θεία λειτουργία μοιραζόμαστε φαγητό. Την αγάπη μου. Πού το πήγατε εσείς τώρα. Εγώ θυμάμαι παλιά, έκανε η μαμά μου μετά την μετάληψη. Μετά την μετάληψη, έκανε ένα γλυκό πιλάφι με φιδέ.
2: Τι λέει.
1: Το είχε έθιμο.
2: Άκου τώρα.
1: Και κανελίτσα από πάνω.
2: Ωραία.
1: Μετά, αυτό ήταν.
2: Σαν ζωγαλάκι.
1: Επειδή και καλά κάναμε νηστεία το προηγούμενο διάστημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι για να μπούμε. Που δεν κάναμε, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Λέμε τώρα.
1: Για να μπούμε στο. Να μπει ο οργανισμός το αυτό. Μας έκανε ένα τέτοιο πιλαφάκι με φιδέ καψανισμένο, καβουρισμένο και ζαχαρίτσα.
2: Ωραία.
1: Και κανελίτσα από πάνω. Και ήταν πολύ ωραίο. Έστρωνε το στομάχι μια χαρά.
2: Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
2: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εμένα μου άρεσε που την παραμονή της Παναγίας. Πώς το λένε, είχε ένα εκκλησάκι εκεί κοντά που μέναμε.
1: Ναι.
2: Και πήγαμε και είχε αρτοκλασία. Πώς μου αρέσει ο άρτος. Αρτοκλασία.
1: Ναι.
2: Μας αρέσει ο άρτος.
1: Το γλυκό είναι ο άρτος.
2: Ναι, ρε, αυτό δεν είναι το γλυκό. Ναι.
1: Το γλυκό,
2: άρτος.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι είναι,
1: ναι.
2: Με κοιτάει με απορία ότι είναι ο άρτος. Ρε,
1: ναι, ωραίο, ναι. Ωραίο.
2: Πολύ ωραίο. Πέρασα δύο φορές από το πανέρι. Τι να κάνεις τώρα.
1: Τι να κάνεις, μαλώσεις.
2: Όχι, δεν. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και τα.
1: Μελτέμια.
2: Όχι, ρε παιδί μου, ποια μελτέμια. Άπνοια έχει έξω. Ένα μποφόρ έχει. Λοιπόν.
1: Τι έχουν αρχίσει.
2: Έχουν. Προσθέτουν στο καλάθι.
1: Ποιο καλάθι.
2: Της ΔΕΘ.
1: Ποιος προσθέτει.
2: Βάζουν διάφορα, βλέπω δημοσιεύματα και βάζουν και βάζουν και βάζουν.
1: Τα δημοσιεύματα.
2: Τα δημοσιεύματα.
1: Δεν έχουμε
2: ρε.
1: Κάτι επίσημο
2: όχι,
1: ακόμα.
2: Όχι, ρε, εσύ. Ποτέ όχι, δεν υπάρχει.
1: Τα...
2: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ούτε το βράδυ σου.
1: Αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Αν τώρα ψυχανεμιζόμαστε, ας πούμε, ποιος θα φορά κτλ. Τα γνωστά, αφού το έχουν πει.
2: Όσο πλησιάζουμε.
1: Θα φορά τη μεσαία τάξη και τους χαμηλό. Αυτούς. Αυτό δεν έχουν πει.
2: Και άλλους, και τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ναι, με τους αγρότες υπάρχει ένα θέμα γιατί πέρασαν και καταστροφές, πέρασαν και διάφορα πράγματα.
2: Όχι
1: και έχουν
2: μόνο
1: ζόρια.
2: Γι' αυτό, γενικότερα, ναι. Ρε, παιδί μου, γιατί έχουν αυξηθεί τα.
1: Τώρα που λες αυτό για παροχές, είδες την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχει 13ο, 14ο στο δημόσιο.
2: Ναι, το είδα.
1: Είναι συνταγματικό.
2: Το είδα.
1: Η περικοπή, εν πάση περιπτώσει, που είχε γίνει το 2012, αν θυμάμαι καλά. Είναι καθόλου συνταγματική και.
2: Κρίμα. Αυτό είναι κρίμα. Γιατί να σου πω κάτι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει.
2: Ναι, να σου πω
1: αυτό.
2: Κάτι. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι πια δύο ταχυτήτων.
1: Ναι,
2: εδώ και χρόνια.
1: Σου λέει έχουν άλλες παροχές. Δεν είναι θέμα ισότητας. Επειδή διάβασα λίγο την περίληψη, ότι δεν υπάρχει θέμα ισότητας γιατί οι του δημοσίου έχουν άλλες παροχές που δεν τις έχουν οι του ιδιωτικού. Ή έχουν άλλοι, οι του ιδιωτικού έχουν άλλους κινδύνους στο εργοσιακό τους περιβάλλον που δεν τους έχουν στο δημόσιο. Άρα δεν τίθεται θέμα ισότητας.
2: Άλλες επισφάλειες.
1: Ναι, ας πούμε, ναι. Τέτοια. Ναι.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, κάτι θα ξέρουν και αυτοί οι δικαστές είναι. Τι να σου πω.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Σταύρο. 18 βαθμούς έχει στη Βέργα Καλαμάτας.
2: Ωραία, είναι ψηλά η Βέργα, είναι πολύ ωραία.
1: Και πού έκανα.
2: Πιάτο την Καλαμάτα.
1: Ορεινά είναι δηλαδή.
2: Όχι, είναι μέσα στην Καλαμάτα, όπως πας να βγεις από την Καλαμάτα.
1: Αλλά είναι ύψομα. Πώς είναι εδώ στην Αθήνα, Ολικά Βητός, ας πούμε.
2: Είναι ψηλά, έχει φοβερή θέα, βλέπεις πιάτο την πόλη.
1: Και πού έχει κάνει 80 μπάνια, έχει θάλασσα εκεί στη Βέργα.
2: Δεν ξέρει, παιδί μου, τη Βέργα σε 5 λεπτά στη θάλασσα.
1: Με τα πόδια σε 5 λεπτά ή με το
2: αυτοκίνητο. Και έχει μια ωραία ταβέρνα.
1: Στη Βέργα.
2: Βέβαια.
1: Και δεν έχουμε πάει.
2: Γιατί έχουμε πάει στην Καλαμάτα μαζί.
1: Όχι.
2: Τότε. Αν είχαμε πάει στην Καλαμάτα και δεν είχα πάει στη Βέργα, θα ήταν λάθος.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ μια ωραία ταβέρνα εκεί πάνω. Πολύ ωραία.
1: Μας λέει ο κύριος Δημήτρης, ίσως κάνοντας τρελάς και στον κύριο Παύλο, αλλά και επειδή είναι καλοχειμωνάκια σαν εμένα, σε λίγες μέρες που θα αρχίσει η γνωστή εταιρεία παιχνιδιών να μετρά ανάποδα για τα Χριστούγεννα, θα σας πω εγώ το καλοκαίρι έχει δρόμο ακόμα. Αλήθεια, λέει.
2: Έχουν αρχίσει διαφημίσεις για τα σχολικά, παιδιά.
1: Αλήθεια. Άλλο τα σχολικά, ρε παιδί μου, τα σχολικά έρχεται Σεπτέμβριο σαν τα σχολεία.
2: Και αυτό σε βάζει μέσα σε
1: τέτοια. Αλλά
2: εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι.
1: Αντίστροφη για τα Χριστούγεννα.
2: Αρχίζουν τα σχολεία 11 του μήνα.
1: Ναι.
2: Είναι Παρασκευή, δεν τα λυπάστε τα παιδιά. Πάμε από Δευτέρα.
1: Ναι. Σωστό.
2: Θα πάνε μια μέρα και μετά γεια σας.
1: Θα συνηγορήσω στο αίτημα τη κυρία Σερέτη.
2: Δεν
1: να,
2: είναι
1: να ξεκινήσουν
2: αίτημα.
1: Τα σχολεία στα
2: 14. Ακούει η Σοφία Ζαχαράκη.
1: Ναι.
2: Τι.
1: Πιο εύκολο χωνεύτηκε η Παρασκευή. Ναι, όχι, γιατί έχει και αυτό μια λογική που λέει ψωμιάδες. Θα πάω την πρώτη μέρα, θα πάρω την ψυχρολουσία, ας πούμε. Ποια ψυχρολουσία, τα περισσότεροι θέλουν να πάνε στο σχολείο να επιστρέψουν. Ναι, μετά από τόσο καιρό,
2: επιτέλους.
1: Λέω που λέω.
2: Άντε καλή.
1: Ναι. Μετά θα έχουν το Σαββατοκύριακο μπροστά για να μπουν ομαλά, καταλαβές. Οπότε και αυτό έχει μια λογική. Πάω Παρασκευή. Με φορτώνουν, μου λένε, γνωρίζω τους καθηγητές, γνωρίζω το ένα, γνωρίζω το άλλο. Ίσως παίρνω βιβλία αν έχουν έρθει ή που έχουν έρθει. Ίσως δεν παίρνω, αν δεν έχουν φτάσει στο χωριό το δικό μου. Και είπα ότι δεν έχω τσάντα σήμερα. Πού να τα πάρω, θα τα πάρω τη Δευτέρα. Και φεύγεις.
2: Έχεις
1: το Σαββατοκύριακο μπροστά.
2: Είδα σε μαγαζί αυτό που. Γιατί όσοι στέλνουν τα παιδιά του ιδιωτικά σχολεία, τα αγοράζουν τα βιβλία.
1: Ναι.
2: Και είδα ότι κάποιοι ένα κατάστημα συγκεκριμένο μου το εξηγήσαν, τα δίνει και ντυμένα τα βιβλία. Ντυμένα.
1: Το άκουσα και ντυμένα.
2: Και ντυμένα, ναι, γι' αυτό το είπα.
1: Ντυμένα,
2: ναι, ντυμένα τα βιβλία. Ναι.
1: Ναι.
2: Θυμάστε τα ντύναμε.
1: Πώς δεν θυμάμαι, ρε. Ναι. Δεν θυμάμαι εγώ.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, άντε πάμε στην επικαιρότητα. Γιατί πολύ το. Γιατί θα μου πει δεν είναι τα σχολεία. Βέβαια.
1: Έχουμε τον Γιώργο. Ναι, να πάμε στον Γιώργο, τον Διονυσόπουλο. Γιατί σας λέγαμε και νωρίτερα πριν τη σύνδεση με την τηλεόραση ότι υπάρχει μία επιφυλακή, ρε παιδί μου. Μία αυξημένη επιφυλακή και υπάρχουν και σενάρια επί χάρτου για το τι θα γίνει μετά και τι. Είναι, το δημοσίευμα αυτό το Financial Times ότι το Ιράν μπορεί να εξάγει, ας πούμε, τον πόλεμο και πέρα από το δικό του στενό περίγυρο. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα. Υπάρχει επιφυλακή, αλλά υπάρχει δυστυχώς μια σχετική απεσιοδοξία όπως τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται από στρατιωτικούς κύκλους για το μέλη γενέστε, για το τι μέλη γενέστε αναφορικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Θεωρούν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και ενίσχυση, θα λέγαμε, της ελληνικής επαγρύπνησης, έπειτα και από το δημοσίευμα των Financial Times. Καθώς θεωρείται ότι μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό στόχαστρο είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Καθώς εκεί υπάρχουν ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις είτε από τις ΗΠΑ είτε από τους συμμάχους τους. Να πω ότι σε ό,τι αφορά την Βουλγαρία, μόλις τον περασμένο μήνα εγκρίθηκε η χρήση μιας ακόμη αεροπορικής βάσης, είναι η βάση Πεσμέρα, για χρήση από αμερικανικά αεροσκάφη ανεποδιασμού. Βεβαίως υπάρχει και η Κύπρος, όπου θεωρεί οι Ιρανοί ότι βασικό ρόλο ή αν θέλεις υποστηρικτικό ρόλο της επιχειρήσης των Αμερικανών στην περιοχή παίζει η Βρετανική βάση στο ακροτήρι.
1: Αυτό να θυμίσουμε εδώ, πέραν το ότι θες να πεις εσύ για τον ντρόν που είχε δεχτεί η βάση.
3: Εγώ έχει βγει από τον περασμένο Μάρτιο.
1: Ναι, θέλω να πω και το εξής, ότι η στάση του, ενώ ο Στάρμερ έλεγε ότι εγώ δεν δίνω τις βάσεις μου για να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο στο Ιράν, ο νέος πρωθυπουργός της, ο Μπέρναμ, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, έχει πει ότι είναι πιο θετικό σε πάση περιπτώσει και ήδη για μία βάση έχει δώσει την άδεια να χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μία διαφοροποίηση της τάσης της Βρετανίας όσον αφορά την χρήση των αεροδρομίων και των αεροπορικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις. Οπότε το ακροτήρι έρχεται πιο κοντά στο Ιράν με κάποιον τρόπο. Αυτό θέλω να πω.
3: Έτσι είναι, αλλά η ανησυχία έγινε και στο γεγονός ότι περί κλιμάκωσης γενικότερα των πολεμικών επιχειρήσεων και στο γεγονός ότι υπάρχουν εκλογές και στις ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν τα πάει τόσο καλά. Υπάρχουν εκλογές και στο Ισραήλ μέσα στον Οκτώβριο και εκεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει πρόβλημα. Η εκτίμηση είναι ότι εξαιτίας και αυτών των διαδικασιών ενδέχεται να υπάρξει μια. Όχι ενδέχεται, κάποιοι το θεωρούν σίγουρο. Ότι τα πράγματα δεν θα πάνε και τόσο καλά το επόμενο περιπτώσιο.
1: Υπάρχει και μια σχολή, να το πούμε και αυτό στους φίλους ακροατές, να έχουν μια πλήρη εικόνα. Υπάρχει και μια σχολή σκέψης που λέει ότι όλα αυτά τα λέει το Ιράν για να πετύχει τι, να καθόμαστε να ασχολούμαστε και όχι μόνο οι χώρες του περίγυρου, αλλά να ασχολείται όλος ο πλανήτης με το πού θα χτυπήσει το Ιράν και άρα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή να δημιουργηθούν αποσταθεροποιητικές τάσεις σε διάφορες χώρες αφενός, αφετέρου να ασκηθεί πίεση στις ΗΠΑ να υπάρξει κάποιος διάλογος και κάποια έκβαση, ας πούμε,
2: ένα τέτοιο
1: πράγμα. Ναι. Ότι είναι ένας μοχλός πίεσης περισσότερο ψυχολογικός, ας πούμε, από πλευράς Ιράν. Και ότι επί της ουσίας δεν μπορεί να ή δεν θα τολμήσει να ρίξει πυράβλου, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο. Γιατί έβλεπα χθες και χάρτες ότι οι πυραυλοί του φτάνουν μέχρι το Λονδίνο, ας πούμε.
3: Ναι. Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε είμαστε προφήτες να πούμε τι θα γίνει. Τα περισσότερα από αυτά και εγώ αυτά τα οποία λέω βασίζονται σε εκτιμήσεις. Μάλιστα, μία από τις εκτιμήσεις, μιλώντας χθες με στρατιωτικό που έχει άποψη, μου εξηγούσε ότι ενδέχεται να υπάρξει ακόμα και χερσαία επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι βγαίνουμε και εμείς και λέμε δεν θα μπουν, δεν θα κάνουν, δεν θα ράνουν. Υπάρχει ακόμα και αυτό το, και αυτό το γεγονός. Ενδεχομένως όλα αυτά να στηρίζονται σε σενάρια και σε επιχειρησιακά σχέδια.
1: Ή και σε ευσεβείς πόθους κάποιον. Υπάρχει και αυτό.
3: Και αυτό είναι κάτι όμως το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, στο ΓΕΘΑ, στην Αθήνα, εδώ παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή όλες αυτές τις εξελίξεις. Μια περαιτέρω κλιμάκωση σίγουρα θα επηρεάσουν και την περιοχή της Ανατολικής
1: Μεσογείου,
3: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και γι' αυτό λαμβάνονται και σχετικά μέτρα. Μέχρι ώρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά μας, τα ελληνικά F-16 εξακολουθούν και παραμένουν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου και στην Πάφο. Ενισχύουν έτσι την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Εκεί παραμένει και η φρεγάτα, να σημειώσω, Νικηφόρος Φωκάς. Υπάρχει αντικατάσταση βεβαίως των πλοίων που πλέον ανοιχτά της Κύπρου. Επίσης, σχέση με ό,τι αφορά την Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί ανάλογο αίτημα από την Σόφια για αεροπορική και αντιπαλιστική συνδρομή, τότε η χώρα μας εμφανίζεται έτοιμη, η Υπουργή Εθνικής Άμυνας, να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει άλλωστε και το προηγούμενο της ανάπτυξης ελληνικού συστήματος Patriot και στην περιοχή του Δημοτήτου. Από εκεί πέρα, στα σενάρια έχουν εμπλακεί και οι Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο. Εξετάζεται, σύμφωνα με κύκλους της Υπουργής Εθνικής Άμυνας, η μετακίνησή τους στη Σούδα, εφόσον αυτό απαιτηθεί, με στόχο βεβαίως την εντεροπορική και αντιβαλιστική προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
1: Αν δεν κάνω λάθος, η Σούδα έχει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, Patriot. Θα είναι και άλλη πυροβολαρχία που θα κατέβει, και άλλο σύστημα.
3: Και οι Αμερικανοί, να σημειώσουμε, ειδικά τους συστήματα αντιεροπορικά που προστατεύουν τη βάση. Εξάλλου, η βάση εκεί είναι περισσότερο αμερικανική και λιγότερο του ΝΑΤΟ, να σημειώσουμε. Πάντως, πολλές από αυτές τις κινήσεις δεν είναι λυμμένες αποφάσεις μέχρι ώρα τουλάχιστον, να το διευκρινίσω αυτό. Αποτυπώνουν βεβαίως την σχετική προετοιμασία που υπάρχει. Πάντως για τη λήψη τους ενδεχομένως να απαιτηθεί ακόμα και η σύγκληση του Κισέα.
1: Βέβαια.
3: Να σας πω και μια επιπλέον διάσταση, την οποία δεν έχει διατυπωθεί, και εγώ την έμαθα μιλώντας έτσι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι ένας από τους βασικούς ρόλους που διαδραματίζουν η στοιχεία Patriot εκεί στην Κάρπαθο έχει να κάνει όχι τόσο με την προστασία αυτή κατά αυτή των εγκαταστάσεων εκεί στην Σούδα, ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, η Σούδα έχει δικά της, οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει δικά τους συστήματα, έχει να κάνει και με την προστασία των διαδρόμων ανεφοδιασμού, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης και νότια της Καρπάθου. Γίνονται συνήθως ανεφοδιασμοί στρατιωτικών αεροσκαφών από τα μενα τάρκερ, τα οποία κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, και συνήθως όταν γίνεται αυτή η διαδικασία, τα μαχητικά αεροσκάφη είναι εξαιρετικά ευάλωτα.
1: Είναι ευάλωτα αυτό.
3: Με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον προστασία, και αυτός ήταν και ο βασικός ρόλος που διαδραμάτισε η στοιχεία Patriot. Και δεν ήταν τόσο, γιατί λέγαμε και εμείς και γράφαμε τότε ότι είναι η Τουρκία, είναι το ένα, είναι το άλλο. Στην πραγματικότητα όμως, από ό,τι μας είπαν, των υστέρων και εμάς βεβαίως, ο βασικός ρόλος τους ήταν η προστασία αυτών των αεροσκαφών.
1: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, μια και είπα για Τουρκία.
2: Ναι, για πες.
3: Υπάρχει μια σχετική ένταση. Οι εκτιμήσεις εκεί δεν είναι καλές. Θεωρούνται ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο με βάση την κινητικότητα που υπάρχει, ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο μήνες. Υπάρχει μια αύξηση. Προχθές μάλιστα κορυφώθηκε αυτή η κινητικότητα με σωρία παραβάσεων και παραβιάσεων.
1: Είχαμε και εμπλοκή προχθές, δεν είχαμε?
3: Είχαμε και μία εμπλοκή, 25 παραβιάσεις. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια αν είχαμε τέτοιο αριθμό. Συνήθως υπήρχε μία, δύο ή και καθόλου αρκετές φορές.
1: Να θυμίσω και να βάλω στην εξίσωση, επειδή λες για θερμό φθινόπωρο ενδεχομένως, ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι προβλέπουν. Ότι όχι, εκτός την πόντι, έχουμε δύο στοιχεία. Ένα είναι η πόντιση του καλωδίου, η έρευνα που θα γίνουν, εν πάση περιπτώσει, και από γαλλικές εταιρείες πλέον που έχουν μπει σε αυτήν την ιστορία. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι το Σεπτέμβριο θεωρητικά, ή το Σεπτέμβριο, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου το αργότερο, θα έρθει και αυτός ο νόμος περί γαλάζιας πατρίδας στην Τουρκία, στην Εθνοσυνέλευση. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια αλληλουχία συμβάντων ή γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο είδους ένταση και κορύφωση.
3: Διονύση, παρακολουθήσαμε τι έγινε το 15 Αύγουστο με την ανακήρυξη των θαλασσίων
1: πάρκων,
3: κάθε άλλο.
1: Ένταση και κορύφωση.
3: Διονύση, παρακολουθήσαμε τι έγινε το 15 Αύγουστο με την ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων, κάθε άλλο.

0: προφανώς οι Τούρκοι, τώρα δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την αστάθεια που υπάρχει στη Μέση Ανατολή για να δημιουργήσουν πρόβλημα ίσως και πιο δυτικά, δηλαδή ακόμα και απέναντι σε εμάς. Δεν ξέρω τι προβλήματα θα μπορούν να δημιουργήσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά για να είστε πλήρως ενημερωμένοι και για τα σενάρια που υπάρχουν, γιατί προς το παρόν σενάρια έχουμε και για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και για τις κινήσεις που γίνονται ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στα χαρτιά. Και είναι, περιμένουν μια απόφαση, πολιτική απόφαση, πολιτικο-στρατιωτική απόφαση για να πάρουν σάρκα και οστά. Αυτά.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα.
1: Ο κύριος Παύλος επανέρχεται. Ανθιστάμεθα στην παραπληροφόρηση και την διατάραξη της χρονικής ισορροπίας της τρυφερής νεότητας από τους φορείς της παραστρατημένης αγοράς. Κατά τα λοιπά, ονειρευτείτε φίλοι μου τον χειμώνα, όπως ονειρευόμαστε κι εμείς το καταχειμούνο το καλοκαιράκι μας. Ο καθένας με τις εποχικές αγάπες του και όλοι μαζί αγαπημένοι.
2: Αυτά
1: έτσι,
2: είναι.
1: Αυτό.
2: Αυτά είναι.
1: Κατακλείδη.
2: Πολύ
1: όλοι μαζί αγαπημένοι.
2: Τα πάτε πάρα πολύ ωραία, κύριε Παύλο. Συγχαρητήρια. Ναι. Να σας πούμε ότι υπάρχει μια φωτιά, αν είσαστε στη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε. Υπάρχει μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο, στην Μελενίκου, πάνω από τη Ροτόντα. Μελενίκου 35 είναι το κτίριο. Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο. Προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, γιατί υπάρχει πολύ καπνός και έχει καλύψει μεγάλο μέρος του κέντρου.
1: Μα είναι κέντρο πόλης τώρα.
2: Ναι,
1: δεν είναι
2: η Ροτόντα.
1: Η Ροτόντα
2: τώρα,
1: είναι κέντρο πόλης.
2: Καρδιά,
1: πόλη, ναι.
2: Καρδιά. Ναι. Λοιπόν, είναι και δίπλα σε πολυκατοικίες, είναι και σε πυκνοκατοικημένη περιοχή γενικότερα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Προσπαθούν να την περιορίσουν, να μην έχουμε χειρότερα. Απλά, αν αναρωτιέστε, γιατί έχει τόσο πυκνό καπνό στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, γιατί ο καπνός πάει και σε άλλες. Δεν επικεντρώνεται μόνο πάνω από τη Ροτόντα, δίπλα στη Ροτόντα. Έτσι, πηγαίνει και σε όλη την πόλη ενδεχομένως.
2: Ναι,
1: στην οποία πόλη, να υπενθυμίσουμε, ότι στις 27 ή 28.
2: 27, νομίζω.
1: Το έρχεται, πάει Καλαμαριά το μετρό.
2: Το μετρό, ναι.
1: Ωραία, και άλλοι 5 σταθμοί.
2: Θα δείξω βίντεο, δεν μπορούμε να το δείξουμε βέβαια, μέσα από το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, πάρα
2: πάμε
1: πολύ
2: σε
1: ωραία.
2: Τίτλους μουσικά, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί, 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ξεκινάμε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Πυρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο κύριος Παναγιώτης στέλνει μια φωτογραφία από τη Βέργα και μου λέει, σου λέει εσένα να μου τη δείξεις για να καταλάβω ότι πρέπει να πάω στη Βέργα.
1: Βλέπεις, τη βλέπεις.
0: Ωραίο θέαμα.
1: Είδες τι ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι πολύ
0: ωραία,
1: ωραία
0: θέα έχουν εκεί στη Βέργα.
1: Εκεί,
0: μπράβο.
1: Εκεί πας στη Βέργα.
0: Βέργα Καλαμάτα.
1: Πας στο ναι. Σούρουπο.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι στην ταβερνίτσα.
0: Γουρνοπούλα έχει.
1: Από όλα έχει.
0: Ναι, εντάξει. Άμα έχει και γουρνοπούλα και έχει και τέτοια θέα, μιλάμε είναι.
1: Δεν ρωτάνε, δεν ρωτάνε αν έχει γουρνοπούλα στην Καλαμάτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλλά είναι το απόλυτο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Δεν έχουμε πάει τότε.
1: Και έχει και δροσιά. Που, θα έχει και τώρα αυτές τις μέρες που θα έχει ζέστη στη Βέργα.
0: Αφού κάθε μέρα μας στέλνει καλά οι φίλοι μας από την
1: Βέργα,
0: Καλαμάτα.
1: Στη Βέργα, λέω. Θα
0: έχει. Α, στη Βέργα, επειδή είναι ύψομα.
1: Στην
0: Καλαμάτα μέσα έχει θερμοκρασία που μας έλεγε.
1: Έχει διαφορά, σου λέω.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο μας, τον νέο μας μετεωρολόγο, τον Γιώργο Εμμανουήλ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε, δεκαήμερο, λέει η καύσωνα. Ισχύει.
2: Σε πρώτη φάση θα πούμε για εβδομάδα και μετά πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο μακριά ακόμα.
0: Όταν λέμε καύσωνα, τι εννοούμε τώρα, γιατί λίγο ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, ας πούμε, τις θερμές ώρες της ημέρας και λέμε αυτό είναι καύσωνα. Αν δεν είναι, πρέπει και τη νύχτα να μπαίνει ψηλά, έτσι δεν είναι.
2: Ισχύει. Αν πάμε με το μετεωρολογικό ορισμό, πρέπει η θερμοκρασία για την νύχτα να είναι πάνω από 29-30 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει την ημέρα, ανάλογα την περιοχή βέβαια, αλλά μιλάμε εμείς για την Αττική περισσότερο, να είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και πρέπει αυτό να κρατήσει κάποια 24 ώρα.
0: Θα έχουμε τέτοιο πράγμα.
2: Δεν μπορώ να πω ότι θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να μιλάμε για καύσωνα, αλλά συνηθίζουμε στην Ελλάδα ότι όταν βλέπουμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, να μιλάμε για επεισόδιο καύσωνα, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πάνω από 40 λοιπόν, άρα αυτό ένα, μία απάντηση την έχουμε. Πάνω από τα 40 για διάρκεια, για χρονικό διάστημα μεγάλο.
2: Να το πάρουμε με τη σειρά λοιπόν.
1: Ναι,
2: να πούμε
1: ναι.
2: Ότι για σήμερα λοιπόν αναμένεται να έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Ελλάδα τοπικά και 38. Mm-hmm. Εξασθενημένοι άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κάποιες λίγες βροχές στα κεντρικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Αν πάμε στην αυριανή ημέρα θα δούμε μια μικρή άνοδο, θα είμαστε στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και την πιο σημαντική άνοδο θα την έχουμε το Σαββατοκύριακο που εκεί θα δούμε 39, τοπικά και 40 βαθμούς. Αυτό φαίνεται ότι και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον, θα κινούμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα είναι και η αίσθηση της θερμοκρασίας, δηλαδή λέγαμε για παράδειγμα ότι σε κάποιες περιοχές έπιασε 39, αλλά επειδή είχε το βορειαδάκι ή το μελτεμάκι, δεν ήταν, είχες άλλη αίσθηση ρε παιδί μου, της πραγματικής, το real feeling που λέμε, που έχουμε μάθει όλη τώρα και λέμε το real feeling. Τώρα θα, οι άνεμοι θα συνηγορούν σε αυτό ή θα έχει και άπνοια, οπότε η αίσθηση θα είναι ακόμα χειρότερη.
2: Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι χαμηλές, οπότε η αίσθηση ναι, θα είναι αίσθηση πολύ ζέστης που θα ενοχλεί.
0: Τι ύστερα τους αρέσει το καλοκαίρι.
1: Ναι. Ωραίο είναι το καλοκαίρι, ναι. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Εκτός καλά πήγε, εντάξει τώρα λίγο στο τέλος μας τα χαλάει.
1: Τι να πούνε και οι Ευρωπαίοι οι υπόλοιποι. Ναι.
2: Ναι. Ακριβώς και βέβαια έχουμε ή την πολύ ζέστη θα έχουμε εδώ ή τους ενισχυμένους ανέμους. Οι άνεμοι νομίζω μπορούν να προκαλέσουν περισσότερες καταστροφές, ενώ η ζέστη με κάποιο τρόπο μπορεί να
0: το αντιμετωπίσει. Ναι, βέβαια. Μπορεί να το αντιμετωπίσει. Λίγο το νερό, λίγο οι πολλοί χώροι κλιματιζόμενοι που υπάρχουν στην Ελλάδα ούτως ή άλλως. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το αυτοκίνητο που έχει air-condition, το σπίτι που ενδεχομένως ή η δουλειά που έχει, το γραφείο που έχει air-condition, είναι καλύτερα. Λίμωνο για τους ανθρώπους που είναι στο λιοπύρι.
2: Και αυτούς που είναι και στην Ευρώπη που δεν έχουν air-condition.
0: Αυτό. Ενώ τους ισχυρούς ανέμους. Όμως και τις πυρκαγιές, άντε αντιμετώπισε τις. Είναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Οπότε βλέποντας και κάνοντας.
0: Ούτε βλέποντας και κάνοντας, σε σαραντέρια το Σαββατοκύριακο. Μας το είπε ο άνθρωπος. Πρέπει να πάρουμε, κάνουμε τα κουμάντα μας το Σαββατοκύριακο να είμαστε δίπλα σε παραλία ή τα υπόλοιπα κουμάντα που μπορούμε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, για να έχουμε λίγο δροσιά. Αυτό κατάλαβα εγώ από ό,τι λέει ο κύριος Εμμανουήλ.
2: Παραλία κατά προτίμηση.
1: Παραλία.
0: Αλίμονο, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν,
0: έλα τέλει. καλό κεράκι, δεν σας δω το Σαββατοκύριακο.
1: Έλα μορδιανή.
0: Ναι, εντάξει, θα περάσουμε. Εντάξει,
1: σταμάτα
0: το
1: πια,
0: δεν το μεγαλοποιούμε, δηλαδή. Ναι, δεν το μεγαλοποιούμε.
1: Ναι, μην όχι, το εντάξει, μεγαλοποιούμε εντάξει, αυτό το
0: απλά, πράγμα. Οι άνθρωποι που πρέπει ξέρουν αυτοί, μικρά παιδιά, ευπαθείς ομάδες κτλ. Να κάνουν τα κουμάντα τους. Γι' αυτό το λέμε από σήμερα. Έτσι. Να έχουν το νου τους και να πάρουν τα μέτρα τους.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Θα χρειαστεί.
1: Λοιπόν, έσβησε φωτιά στο κτίριο.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ
1: εντάξει.
0: ωραία. Πολύ χαίρομαι για αυτήν.
1: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
0: Που έχει και από τις 4, ναι, μας έλεγες ναι. νωρίτερα.
1: Επίσης, έχετε παρατηρήσει ότι δεν σας λέμε την κίνηση. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχει.
0: Ναι. Ναι, δεν έχει.
1: Τι
0: ακόμα.
1: Να πεις τώρα για κίνηση.
0: Τι να πεις.
1: Τες έκανα κάτι αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Μέσα σε μια μισή ώρα γύρισα τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ας πούμε.
0: Mm.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
0: Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
1: Θα έχει δροσιά.
0: Θα έχει δροσιά, αφού είναι ψηλό.
1: Στα
0: είναι
1: Τρίκαλα,
0: είναι ψηλά, ναι. ναι.
1: Στα Τρίκαλα μέσα έχει ζέστη.
0: Στα
1: έχει ζέστα.
0: Στα Τρίκαλα, εντάξει.
1: Μέσα.
0: Στα Τρίκαλα.
1: Αλλά στα ορεινά φαντάζομαι ότι θα είναι διαφορετικά. Θα σας πάμε στη Χρυσομιλιά σε λίγο, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Μετεώρων είναι.
0: Είναι ναι, ναι, αλλά έχει, είναι η δημοτική ενότητα η Χρυσομιλιά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα.
0: Γιατί να πάμε τώρα,
1: θα πάμε. Γιατί είναι το χωριό των Πολυτέκνων, έτσι το λένε.
0: Ναι, έτσι διαβάσαμε.
1: Έχει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό οικογενειών που έχει τρία ή περισσότερα παιδιά.
0: Αυτό.
1: Είναι παράδειγμα προς μίμηση, πώς το λένε, ρε παιδί.
0: Δεν, και μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει, σχεδόν δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει δύο-τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: ναι. Ωραίο πράγμα.
1: Δεν βλέπουν δηλαδή τηλεόραση προφανώς.
0: Δεν βλέπουν τηλεόραση. Πάντως, ναι, έχουν. Δηλαδή, εκεί δεν θα πούνε ποτέ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το σχολείο δεν έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Που λένε σε κάποια άλλα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Ή ότι στην παρέλαση, ας πούμε, ήταν μόνο ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Όχι, ήταν πολλά παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε στον κύριο Στεφόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Πώς τα καταφέρνετε εσείς, κύριε
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Καταρχήν, έχετε δροσιά εκεί.
3: Έχουμε δροσιά γύρω στους 22 βαθμούς για αυτή τη στιγμή και το ανώτερο που θα φτάσει είναι περίπου 30 με 31 σήμερα.
0: Μεγαλείο,
1: ναι,
0: μεγαλείο.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι θερμοκρασίες. Για πείτε μας λίγο αυτό το... Δεν είναι πρώτη φορά που σας ρωτάνε. Απλά είδε χθες το φως της δημοσιότητας νέο ρεπορτάζ, ας πούμε. Έτσι, ξέρουμε ότι έχετε αυτή τη φήμη, το χωριό των Πολύτεκνων. Πώς τα καταφέρνετε, πώς τα φέρνετε βόλτα.
3: Κοιτάξτε, είμαστε ίσως από τα μοναδικά χωριά στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή στο χωριό υπάρχουν 500 μόνιμοι κάτοικοι και εκ των οποίων το 70% περίπου είναι πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες. Πώς τα καταφέρνουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράδοση θα έλεγα εγώ από τη δεκαετία του 70 έως το 2010 γιατί μετά το 2010 πέσανε πολλοί γεννήσεις. Στην οικογένεια διότι τα παιδιά κάθονταν στις δουλειές των πατεράδων τους και όπως καταλαβαίνετε παντρευόντουσαν στο χωριό, μέναν στο χωριό και συνεχίστηκε έως και τη δεκαετία του 2010 και παρέμειναν στο χωριό αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα και με την ακρίβεια αλλά εμείς ακόμα επιμένουμε να μένουμε στο χωριό.
0: Αυτό θέλω να το ρωτήσω λίγο. Γιατί τι έχετε εσείς, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι μόνο έθιμο, ας πούμε, μένουμε στο χωριό. Πρέπει να έχετε και δουλειές που να κρατάνε τον κόσμο στο χωριό. Πρέπει να έχετε και ασχολίες. Πρέπει ο κόσμος στο χωριό που μένει να είναι ευχαριστημένος και να μην θέλει να πάει δίπλα στα Τρίκαλα ή ξέρω εγώ που οπουδήποτε αλλού. Τι, έχετε τουρισμό, έχετε αγροτική οικονομία, έχετε ζωντανά, ας πούμε, και ζείτε από αυτά. Πόσοι οι άνθρωποι αποφασίζουν και μένουν στο χωριό και μένουν ευχαριστημένοι για να κάνουν και οικογένεια, να φέρουν και στον κόσμο και παιδιά.
3: Έτσι, οι περισσότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία,
0: ναι.
3: με την γεωργία και έχουμε και συνολικά 6 δασικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο της δασοκομείας. Τι σημαίνει αυτό. Όσον αφορά τώρα την κτηνοτροφία, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει και φάκελο με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αβραμόπουλο, προς το Υπουργείο, να μας δώσει ένα έξτρα επίδομα, θα έλεγα εγώ, προς τους κτηνοτρόφους, διότι αυτή τη στιγμή αυτοί που κρατάνε, η αλήθεια είναι αυτοί που κρατάνε ζωντανό το χωριό είναι οι κτηνοτρόφοι.
0: Mm.
3: Δυστυχώς τουριστικά δεν είναι αναπτυγμένο το χωριό. διότι από το 2010 και μετά είχαμε μόνο τουριστικές ξενοδοχεία, τα οποία κλείσαν και αυτά. Τώρα προσπαθούμε μέσω του γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης να το αναπτύξουμε και...
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, είστε και κοντά στα μετέωρα, τα οποία είναι πόλος έλξης, δηλαδή δεν μπορείτε αυτό με κάποιον τρόπο να το αξιοποιήσετε?
3: Θα το αξιοποιήσουμε μέσα στο γεωπάρκο Πύλης. Βέβαια έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις και από την πολιτεία. Δεν ξέρω αν έχετε δει, τώρα τελευταία θα υλοποιείται ένα έργο στο χωριό με την ανέγερση ενός γηπέδου, ενός σταδίου θα έλεγα εγώ, το οποίο θα κρατήσει τα μικρά παιδιά και την ομάδα μας που θα, γιατί έχουμε και ομάδα β' επίπεδου που αγωνίζεται. Ναι, ναι. Στο τοπικό, έχουμε και ομάδα εγγεγραμμένη κανονικά στα μετρό της.
0: Μα με τόσα παιδιά, αν δεν είχατε και ομάδα, εσείς ποιος να έχει?
3: Ναι. Και, αυτό, και θα, αυτό που θα θέλαμε είναι μια στήριξη προς κτηνοτρόφους, όπως σας είπα και πριν.
0: Ναι,
3: και να ενταχθούμε και εμείς κάποια στιγμή σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης, έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν με ασφάλεια στις δουλειές τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ένα υψόμετρο κοντά στα 1000 μέτρα. Για τους χειμερινούς μήνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, αυτοί οι καινούργοι δρόμοι Ε65, το ένα το άλλο, βοηθούν στο να είναι πιο προσπελάσιμο το μέρος?
3: Κοιτάξτε, το χωριό δικό μας γεωγραφικά δεν έχει καμιά σχέση με τον Ε65.
0: Καμία, ναι.
3: Καμία σχέση, ναι. Αλλά σίγουρα θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει την Καλαμπάκα, θα βοηθήσει τα μετέωρα, θα βοηθήσει τον Μήλο των Ξωτικών.
0: Αυτό έτσι, το γύρω-γύρω, ναι.
3: Έτσι, αυτό το γύρω-γύρω. Οπότε... Οπότε και εμείς θα έχουμε και εμείς κάποιο κέρδος από αυτόν τον δρόμο.
1: Αυτό που λέτε πάντως για τη στήριξη των κτηνοτρόφων είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια είναι σημαντικό.
1: Και ίσως πρέπει να τεθεί και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί το δημογραφικό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει όχι μόνο την Ελλάδα και άλλες χώρες. Υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό. Από τη στιγμή που εσείς είστε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και
0: είναι μοντέλο, ρε παιδί μου. Είναι υπόδειγμα πλέον να λειτουργήσει
1: αυτό. Πρέπει
0: να
1: έχετε ιδιαίτερη στήριξη.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή το ακούμε από άλλους φίλους και ακροατές που φεύγουν από τα χωριά τους ή οι δικοί τους φεύγουν από τα χωριά τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί σου λέει δεν έχουμε σχολείο, πρέπει να μετακινηθούμε. Δεν έχουμε κέντρο υγείας ή υγειονομική περίθαλψη, πρέπει να απομακρυνθούμε να πάμε στην πόλη. Άρα πηγαίνουμε κατευθείαν στην πόλη για να τα έχουμε όλα αυτά στα πόδια μας. Εκεί έχετε τέτοιες παροχές?
3: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δημοτικό τετραθέσιο δημοτικό σχολείο, το οποίο αριθμίσε 40 παιδιά, ναι. Μεγάλος αριθμός για ένα ορεινό χωριό.
1: Βέβαια, ναι.
3: Πρόσφατα ανακοινήσαμε και το αγροτικό ιατρείο, επιχειρησιακά έγινε ένα καινούριο ιατρείο. Τώρα θα δούμε...
0: Γιατρούς έχετε?
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε 3 φορές το μήνα, δυστυχώς, γιατρό.
0: Λίγο.
3: Θα προσπαθήσουμε και με τον Δήμαρχο Μετεώρων και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με την Πέμπτη Ήπη Θεσσαλίας, μήπως μπορέσουμε τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, ένα τρίμηνο το καλοκαίρι, που το χωριό κυριολεκτικά γεμίζει από κόσμο, να έχουμε μόνιμο γιατρό. Που θα εξυπηρετεί και τα διπλανά χωριά. Δεν θα είναι μόνο για το δικό μας χωριό.
0: Βέβαια πρέπει να το έχετε αυτό, διότι σύν τις άλλες έχετε και πολλές γέννες. Οπότε...
3: Το 2026 έχουμε 6 καινούργιες γεννήσεις.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Ζουν και εργάζονται στο χωριό.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Και αυτό κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει, όπως σας είπα και πριν, να στηρίξει τους κτηνοτρόφους, να τους δώσει ένα έξτρα επίδομα, δεν ξέρω μέσω ποιου τρόπου, αλλά κυρίως να ενταχτούμε σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης, τουλάχιστον να πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι με ασφάλεια στα πνευμοστάσια τους. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Μάλιστα. Κατανοητό, και φαντάζομαι ότι τώρα με το βήμα που, με αυτό που έχετε τώρα, θα το ακούσουν περισσότερο και το έτοιμά σας ίσως περπατήσει λίγο πιο γρήγορα. Πάντως ναι, είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ λογικό και πρέπει να γίνει. Διότι είπαμε, είστε χωριό μοντέλο, χωριό υπόδειγμα, με ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να μείνουν σε αυτόν. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Αυτό.
3: Φανταστείτε ότι στο χωριό μας στεγάζονται 2.500 εγωπρόβατα και βοηθοί όλο το χρόνο.
1: Τι λέτε.
0: Μα έχετε τώρα, είστε
3: και
0: φαρμακόβοροι.
3: Έχετε κινούμενη κτηνοτροφία.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό. Μου βάλατε ιδέες για τη ΔΕΘ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Νικόλαος Στεφόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Η Χρυσομιλιά είναι το χωριό που έχει 500 μόνιμους κατοίκους, αλλά έχει 40 παιδιά. Έχουν οι οικογένειες εκεί, έχουν μίνιμουμ 2.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι περισσότερες έχουν 3 παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Πάμε και ρωτάμε το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ πότε θα κάνει εκλογές και δεν ξέρω εγώ τι και έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί να μην το ρωτήσω για τη Χρυσομηλιά.
0: Να το ρωτήσεις για τη Χρυσομηλιά.
1: Θα το ρωτήσω
0: για τη Χρυσομηλιά. Να το ρωτήσεις για το αν πώς θα στηριχτούν οι κτηνοτρόφοι.
1: Αυτό μας είπε και στο Παπλό.
0: Ναι. Πώς θα στηριχτούν αυτό και πώς θα γίνουν και δρόμοι οδικοί να πηγαίνουν στις στάνες τους, ας πούμε, με ασφάλεια.
1: Στήριξη θέλουν οι άνθρωποι. Να μείνουν εκεί.
0: Ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία.
1: Ναι.
0: Από όπου μας καλημερίζει. Είναι καθαρός ουρανός. Υπάρχει μια θολούρα στον ορίζοντα. Ίσως λόγω επικείμενη ζέστη. 25 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια. Μας εύχεται. Μέτρια κίνηση. Έχει. Όλες αυτές τις μέρες. Μέτρια κίνηση έχει στην Εγνατία.
1: Βέβαια, τι έχει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Επειδή ξέρω τον μετεωρολογικό όρο, γι' αυτό το χρησιμοποίησα και ρώτησα τον μετεωρολόγο μας περί καύσωνα, ας πούμε, γιατί το έχουμε κάνει εμείς προμοτήρι.
1: Εντάξει, μπορεί να το λες πω από καύσωνα έχει.
0: Ναι, πω από καύσωνα, αλλά δεν είναι καύσωνα.
1: Εντάξει, τώρα δεν πηγαίνουμε με την ορολογία.
0: Μα ξέρεις τι. Ναι. Και όταν συζητούσαμε, ας πούμε, για τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, που συνδεόμασταν με την Θωμαίδα, τον Κρίστιαν κτλ. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έπεφτε τη νύχτα. Εκεί έχουν άλλα όρια. Δεν έχουν τις 28 που έχουμε εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, και εδώ και 28 να έχει το βράδυ. Δεν το λες και κανονικό.
0: Όχι, αλλά αν τη μέρα έχει 40, αλλά το βράδυ έχει 23. Το λες μια χαρά, καταλαβαίνεις.
1: 23 έχω καιρό.
0: Ναι, δεν είναι καύσωνα.
1: Έχω καιρό τότε. Να δω 23. Συγγνώμη.
0: Εγώ το πρωί που παιδί μου προχθές ξύπνησα και έχει 21 βαθμού.
1: Το βράδυ λέω στις 10, στις 11.
0: Όχι στις 10. Εγώ σου λέω 5 το πρωί.
1: Άλλο τα χαράματα.
0: 5 το πρωί έχει 21 βαθμού.
1: Άλλο τα
0: χαράματα. Ο ορισμός του καύσωνα είναι ότι και στις 5 το πρωί. Είναι αποπληκτική ατμόσφαιρα και έχει πάνω από 28.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι.
1: Καθόλου.
0: Ντροπή.
1: Ναι,
0: ντροπή
1: καθόλου.
0: Μακριά από εμάς. Ναι.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν επειδή ρώτησε για τον Νέα Ψιλόν 65.
0: Ναι.
1: Ότι είσαι σαν την αδερφή μου.
0: Τι.
1: Που πίστευε είτε πηγαίναμε βόρεια είτε νότια Ελλάδα ότι θα περνάγαμε του Λεβέντη.
0: Παιδί μου, εγώ. Εγώ. Ένα διάστημα τα έλεγα όλα παθέ. Τώρα έχω μάθει τον Ε65 και τα λέω όλα Ε65. Δεν ξέρω από τους δρόμους. Οπότε επειδή δεν ξέρω, ξέρεις, αυτό σου κολλάει στο μυαλό και λες. Παλιά έλεγες, θα πάρω την Παθέ για να πάω στην Κόρινθο. Ποια Παθέ στην Κόρινθο, παιδάκι μου? Δεν πάει Παθέ στην Κόρινθο, που Παθέ πάει πάνω, βόρεια.
1: Έλα μωρή Διονύση, άστο τώρα.
0: Ναι.
1: Άστο, μην το ψάχνεις.
0: Τι το σαλίζω, ναι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Άστο.

0: Είναι ένας ζαβός.
1: Μην μιλάς μου έτσι για τον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Μα θα σου εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Φοράει μια μάσκα του Τσάκη,
1: ναι,
0: της κούκλας του Σατανά,
1: ναι,
0: το εξηγώ.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει ανυποψία στους περαστικούς και τους λέει: είσαι έτοιμος να πεθάνεις. Πες μου, είναι ωραίο αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Όχι, είναι
0: σαφώς. Κανονικό.
1: Όχι, είναι σαφώς.
0: Και καταγράφει, ναι, με το κινητό του αυτό το
1: πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αυτός μπορεί να έχει γίνει, να γίνει viral στο TikTok και να βγάλει χρήματα.
0: Φαντάζεσαι
1: μια μέρα αυτός να γίνει εκατομμυρίουχος εξαιτίας του αυτού τη πατέντα.
0: Υπάρχουν υποψίες ότι είναι μαύρος. Εδώ μεταξύ τον έχει.
1: Από πού υπάρχει.
0: Τον έχει χωρίς τη μάσκα,
1: ναι,
0: που είναι μαύρα τα χέρια του, μαύρο το πρόσωπό του, το μισό που το κρύβει με.
1: Υποψία.
0: Υποψία.
1: Γιατί μπορεί
0: δεν
1: να
0: έχουμε ακούσει το άλλο μισό, μπορεί να είναι άσπρο.
1: Μπορεί να έχει βάλει φούμο.
0: Ναι.
1: Πού το ξέρεις εσύ.
0: Ναι.
1: Το έχω δει σε μια ταινία. Για να παραπλανήσει τις αρχές.
0: Μπήκε, λέει, σε ένα πολύ γνωστό κατάστημα με ντόνατς. Πολύ ωραία ντόνατς.
1: Τα ντόνατς, ωραία.
0: Πολύ γνωστό αυτό. Φορούσε τη μάσκα του Τσάκη και ζήτησε να ψωνίσει.
1: Ναι.
0: Και αρνήθηκαν, λέγεται, τους φάνηκε ότι ήταν ασταθής. Όχι, κανονικό είναι να μπαίνεις να πάρεις ντόνατς και να φοράς τη μάσκα του Τσάκη, της κούκλας του Σατανά.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Πες μου γιατί δεν είμαστε τώρα εμείς στο οροπέδιο Λασιθίου.
0: Α, και εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά, πάντα έχει δροσιά.
1: Ομορφιές, ναι, ναι, αυτές, ναι, είναι ομορφιές. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη.
0: Ωραίες πατάτες έχει εκεί.
1: Από τις Σέρες, ωραίες πατάτες έχει στο λιβάδι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Σχετικά με τους πολύτιμους
0: αδικαιμένους
1: γονείς, ειδικά κατοίκους των χωριών μας, δεν γίνεται να έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά σε παροχές στήριξης. Δεν γίνεται να κόβεις επιδόματα παιδιών ή να κόβεις παιδάκια από ΚΔΑΠ, επειδή πολύτιμες οικογένειες κτηνοτρόφοι έχουν ανεβάσει το εισόδημα της φορολογικής τους δήλωσης και να είσαι κάτοικος στη ζώνη βοήου.
0: Mm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν άλλα κριτήρια, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ που την πλάκω στο Παύλο μας σήμερα. Ξύπνησε αργά και μας στέλνει ένα τραγουδάκι με θέμα την τύχη. Κλουκ. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
0: Αχ, Άλεξ, εκεί στο καραόκι που θα πάει.
1: Στα γερμανικά.
0: Και όταν δύο κοριτσάκια που τραγουδίσαν ένα τραγούδι στα γερμανικά δεν το ήξερε κανένα.
1: Η Λίπεντιχ.
0: Όχι, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
1: Α, ήταν, ναι, πιο δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, τα θαύμασα.
1: Πιο πολύ
0: κοριτσάκια.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Αυτό ο κύριο που μα στέλνει εδώ πέρα είναι ένα κύριο κοστούμάτο που κάθε δίπλα σε ένα.
0: Ο Μαξ Ράμπε.
1: Ο Μαξ Ράμπε που κάθε δίπλα σε ένα κοράκι.
0: Λοιπόν, πριν σα αποχαιρετήσουμε, γιατί πάει 8 η ώρα. Σε 3 λεπτά δηλαδή θα είναι 8. Να σας πούμε ότι χθες έγινε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Είναι εμβόλιο της νέας γενιάς, τεχνολογία νέας γενιάς, τα mRNA δηλαδή, αυτά που λέγανε ότι είναι του διαβόλου, που είχαν βγει. Λοιπόν, είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα της φάσης 3 για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου, και οι γιατροί είναι πολύ αισιόδοξοι από τα αποτελέσματα που έχουν δει σε αυτή την έρευνα, η οποία σας λέμε ότι είναι στη φάση 3, δηλαδή έχει προχωρήσει αρκετά, γι' αυτό και σας το λέμε. Λοιπόν, για το μελάνωμα. Με αυτή την είδηση σας αποχαιρετούμε, θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημερίζουμε και την κυρία Ευγενία που είναι στην συντροφιά μας.
0: Βέβαια, λίγο μετά τις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά.
0: Σας φιλούμε γλυκά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sir, I want a special red color. Do you got it?
3: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
2: I want a red color to make...
3: Got it μωρέ, got it.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίδιο Διδητήσεων από την Earth Hanion. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου.

Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό κάμπο στο Ρέθυμνο, όταν κάτω από ασαφείς συνθήκες ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά το γεγονός ότι 21χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας φορούσε κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν μοιραία για τη ζωή του. Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτη κάτω από τα οποία σημειώθηκε το στοίχημα διερευνάει τροχαία. Εξιτήριο πήρε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας 20χρονη Ραφαέλα, η φοιτήτρια από τα Χανιά, που τραυματίστηκε βαριά στο τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η 20χρονη παρέμεινε για παραπάνω από ένα μήνα στην εντατική και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. Η 20χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 16 Ιουλίου όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας, ενώ κατευθυνόταν προς στάση λεωφορείου. Ένας τραυματισμός εξάλλου είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στην παλιά Εθνική Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος Αγίας Μαρίνας. Το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες μηχανάκι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 26χρονου αλλοδαπού οδηγού του δικύκλου στο κεφάλι. Υπόθεση παράνομης διακίνησης αλκοολούχων ποτών αλλά και μεγάλης ποσότητας υποξιδίου του αζότου, γνωστού ως αέριο γέλιο, αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο συνέλαβε έναν 53χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Αττικής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1.003 λίτρα, ένα τόνο δηλαδή αλκοολούχου υγρού, καθώς και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδια του αζότου, γνωστό και ως αέριο γέλιο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμα ένα 46χρονο διαχειριστή και εκπρόσωπο επιχείρησης πιστοποίησης με έδρα την Αττική. Ακόμη μια διάσωση αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, η δεύτερη συνολικά την Τετάρτη. Πιο συγκεκριμένα, οι λιμνικές αρχές υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης διέσωσαν 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου, την οποία εντόπισαν αέριο μη επανδρομένο μέσω της Frontex. Οι άνθρωποι περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας με καλές καιρικές συνθήκες. Είχε προηγηθεί η διάσωση άλλων 46 μεταναστών. Μια ακόμα διακομιδή ανήλικη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με συμπτώματα μέθης κατεγράφει το βράδυ της Δευτέρας, όταν 14χρονη διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη υπήκοο Σουηδίας προμηθεύτηκε φιάλη με ποτό από κατάστημα στην πόλη του Ρεθύμνου και το κατανάλωσε. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ανήλικη συνοδευόταν από την 26χρονη αδερφή της κατά τον χρόνο αγοράς του ποτού και την κατανάλωσή του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο του καταστήματος για την παράνομη διάθεση του αλκοόλ σε ανήλικο, καθώς και την 26χρονη Σουηδέζα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έχαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε δύο διαφορετικές παραλίες στα Χανιά. Στην πρώτη περίπτωση, μια 80χρονη Ελληνίδα δανσύρθηκε χωρίς αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Βυτικού Κόλπου Αγίων Αποστόλων του Δήμου Χανίων. Μάλιστα, η 80χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο ΤΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Λίγο αργότερα υπήρξε και δεύτερο τραγικό συμβάν στα παραλία των Χανίων, αφού μια 79χρονη Λοδαπή ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά. Ένα πρόπτυπο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 3ης 18 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όταν ένας αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει ένα Ολλανδό υπήκοο που αναζητούσαν οι αρχές. Ο άνδρας είχε αποχωρήσει από την ψυχιατρική κλινική του Παγνή, όπου νοσηλευόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Ο αστυνομικός, παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αναγνώρισε τον Ολλανδό και επιχείρησε να τον κινητοποιήσει, ενημερώνοντας παράλληλα τους συναδέλφους του για να σπεύσουν. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε έντονα, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί. Τελικά, στο σημείο έσπευσαν και άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον εκτός εαυτού άνδρα.
Μια καταγγελία 28χρονων Γερμανίδας τουρίστριας στη Χερσόνησο, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από 63χρονο άνδρα, απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές του Ηράκλειου. Η καταγγελία υποβλήθηκε την Τρίτη και αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου σε υπαίθριο χώρο της περιοχής. Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης και βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική κατηγορία, καθώς φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία να προέβη σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα παρά τη θέληση της κοπέλας. Η νεαρή γυναίκα αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Χωρίς αισθήσεις, εντοπίστηκε ο 85χρονος σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Αμουργέλες του Δήμου Μινώα Πεδιάδα. Στον άτυχο άνθρωπο εντόπισε ο 56χρονος γιος του μέσα σε έκταση με ελαιόδεντρα που ανήκε στην οικογένειά τους. Ο ηλικιωμένος φέρεται να προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο και αυτό να προκάλεσε το θανάσιμο τραυματισμό του. Νεαρός Παλαιστίνης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε διερχόμενες τουρίστες σε παραλιακό δρόμο των Μαλίων. Σύμφωνα με την Ελλάδα, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ο νεαρός φέρεται να έπεσε με πρόθεση πάνω στους τουρίστες. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον Ιούλιο και όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι αρχές αναζητούσαν τον οδηγό που λίγο έλειψε να σκοτώσει κόσμο. Τελικά κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Τροχαίο ατύχημα παράσυρση πεζής μιας 33χρονης γυναίκας συγκεκριμένα σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης στην οδό Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού του Ρεθύμνου. Το ατύχημα συνέβη όταν δίκυκλο όχημα που οδηγούσε 54χρονος Ρεθυμνιώτης παρέσυρε την 33χρονη υπήκοο Μεγάλης Βρετανίας την ώρα που επιχειρούσαν δεσχείς κάθετα το οδόστρωμα από διάβαση πεζών. Από τη σύγκρουση η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου χωρίς ευτυχώς να φέρει σοβαρά τραύματα. Εκδόθηκε χθες απόφαση με την οποία επιτρέπεται η κολύβηση και στην παραλία του Κλαβισσού, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, αίρετη απαγόρευση μετά από επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε κινητοποίηση προχώρησαν χθες κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκεται σήμερα 5η 20 Αυγούστου η Κρήτη, καθώς ο ημερήσιος χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει στο ανατολικό τμήμα του νησιού, Ηράκλειο και Λασίθη δηλαδή, στην κατηγορία 3. Αντίθετα, σε Χανιά και Ρέθυμνο, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται ως μέσος και εντάσσεται στην κατηγορία 2. Ο Δήμος Χανίων υπενθυμίζει ότι Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια ανοιχτή και προφορική πληροδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση 13 κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό Κηδωνίας 29, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών με ώρα έναρξης στις 9. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη, δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22-31 και τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Ανατολική και Δυτική. ΕΡΤ Κρήτης από τις νότες του Ηρακλείου και των Χανίων. Στο ραδιόφωνο μας στο Ηράκλειο εκπέμπουμε από τις 97,5 και τις 105,6 τα FM με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Από τα Χανιά, από τους 104, 100,6 τα FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, αλλά όλοι μαζί παντού και από το διαδίκτυο www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων στην κονσόλα των Χανίων, η Γλυκερία Γρηγορίου έχει την γραμματιακή υποστήριξη, η Κατερίνα Πολύζου έχει την επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και τα μουσικά ακούσματα. Αυτή την εβδομάδα λείπει η Μαρίνα μας, φίλη και συμπαρουσιάστρια και συνάδελφος, και έτσι είναι μοναχική η εκπομπή. Ελπίζουμε όμως να μην σας αφήνουμε κενά στην ενημέρωσή σας. Θα πάμε τώρα με ένα τραγούδι να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτά τα αλλεπάλληλα περιστατικά μέθης ανηλίκων που παίρνουν μορφή τσουνάμι πραγματικά. Μέσα στον Αύγουστο συνέχεια μας έρχονται ενημερώσεις από την ελληνική αστυνομία για παιδιά που βρέθηκαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση, στα νοσοκομεία της Κρήτης, σε κατάσταση οξείας μέθης. Γεγονός που δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο και δεν πρέπει κανείς να υποτιμά σε οξείας μέθης. Γεγονός που δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο και δεν πρέπει κανείς

ώστε τα παιδιά να μην προσφεύγουν στα αλκοολούχα ποτά και μάλιστα με τέτοια υποβολή, διότι το αλκοόλ μπορεί να ακούγεται κοινότυπο ότι εντάξει, με έφυσαν σπιτσιρικάς και τι έγινε. Το αλκοόλ μπορεί να θανατώσει έναν άνθρωπο και μπορεί να, στα παιδιά στους ανήλικες που είναι σε εξέλιξη ανάπτυξή τους, να επηρεάσει σημαντικά τις εγκεφαλικές και ψυχοκοινωνικές λειτουργίες τους.

Εδώ είμαστε, πάμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε, να επιχειρήσουμε, να προσεγγίσουμε το θέμα και να δώσουμε και τις διαστάσεις του. Έχουμε ένα καλοκαίρι...

0: Ένα νεανικό καλοκαίρι βουτυχμένο στην κυριολεξία στο αλκοόλ, πάρα πολύ ανήλικη, είτε σε πλατείες, είτε σε πανηγύρια, είτε στο σπίτι τους, είτε σε καταστήματα εστίασης, οδηγούνται, μεταφέρονται στα νοσοκομεία του νησιού μας σε οξεία μέθη. Έλληνες και ξένοι, περισσότεροι, τα περισσότερα παιδιά είναι Ελληνόπουλα θα πρέπει να πούμε, και αυτό θα πρέπει να κρούσει ένα κόδωνα στα ΟΤΑ όλων που έχουμε και ασχολούμαστε με παιδιά και εγγόνια. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο, διευθυντή ΕΣΥ Παγνή. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της μέθης, γιατί το κομμάτι της μέθης υπάρχει μια τάση γενικά να έχουμε δαιμονοποιήσει τους εφήβους και όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται να έχουν σχέση με αυθαιροποίηση ποινών, με ποινικοποίησή τους. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να ζητήσουμε καταρχάς τις αιτίες που υπάρχει όλη αυτή η ροπή, τα παιδιά ανεξέλεγκτα να πίνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ή και άλλων ουσιών. Και το δεύτερο που θα πρέπει ίσως να μας απασχολεί είναι ότι κάτι εμείς δεν κάνουμε σωστά. Οι ενήλικες εννοώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η διαπίστωση απλώς ενός προβλήματος, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι το εύκολο κομμάτι και αυτό που μπορεί ο καθένας με πολύ απλή διαδικασία, βλέποντας απλά και μόνο τις στατιστικές, να διαπιστώσει. Το δύσκολο είναι πραγματικά να διαπιστώσει τις αιτίες, τις πραγματικές αιτίες κάποιου φαινομένου, ειδικά ενός φαινομένου που απειλεί την ψυχική και σωματική υγεία των πολύ νέων παιδιών μας, των εγγονιών μας, των παιδιών μας, και το οποίο δεν διαπιστώνεται μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έχει να κάνει με την ολοένα και αυξανόμενη τάση οι έφηβοι, τα νέα παιδιά, να στρέφονται σε αυτό που λέμε, ας πούμε, στην ψυχική υγεία εξαρτησιογόνες ουσίες, δηλαδή ουσίες οι οποίες προκαλούν εξάρτηση και οι οποίες βέβαια την εξάρτηση την προκαλούν επειδή είναι και ψυχοτρόπες, δηλαδή παρεμβαίνουν στην λειτουργία του εγκεφάλου. Η πιο παραδοσιακή ουσία και αυτή που στον πολιτισμό μας είναι πιο αποδεκτή είναι το αλκοόλ.
0: Και έχει πιο εύκολα κάτι προσβάσιμη ακόμα.
1: Ναι, επειδή ακριβώς είναι η πιο παραδοσιακή και η πιο είναι νόμιμη, είναι παραδοσιακά αποδεκτή και προφανώς έχει κάποιες αιτίες γι' αυτό, ότι είναι μια ουσία που όλοι μας, ας πούμε, είμαστε πιο υπηκείς απέναντί της, ας πούμε σε σχέση με τα ναρκωτικά για παράδειγμα. Είναι ότι η βλάβη της, όπως ξέρουμε όλοι, χρειάζεται χρόνο. Αν μεθύσουμε μια-δύο φορές, όλοι το έχουμε ζήσει, δεν θα υποφέρουμε τόσο πολύ. Βέβαια, κοιτάξτε, αυτό έχει εξαίρεση αν η κατάρρευση του αλκοόλ είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ή αν το αλκοόλ είναι νοθευμένο και επικίνδυνο.
1: Ναι, ακριβώς. Και έχουμε και παραδείγματα στο οποίο σημειώθηκαν πολύ σοβαρές βλάβες, κυρίως εγκεφαλικές, ή ακόμα και θάνατοι σε εφήβους. Οι ενήλικες έχουν μια μεγαλύτερη αντοχή, αλλά και εκεί μπορεί
0: εντάξει,
1: να
0: έχουν εν πάση περιπτώσει την ευθύνη των πράξεών του. Τα παιδιά δεν έχουν.
1: Ναι, ναι, όχι. Εγώ μιλάω περισσότερο για το πώς δρά το αλκοόλ και για ποιο λόγο είναι, ας το πούμε, πιο αποδεκτό. Όμως συμφωνώ ότι η διαπίστωση που κάνει είναι ένα σημαντικό καμπανάκι προς όλους εμάς ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και μπορούν να γίνουν ακόμα χειρότερα. Και είναι ένα σημαντικό καμπανάκι που δείχνει ότι κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί να είμαστε αυστηροί και κατασταλτικοί.
0: Όχι βέβαια.
1: Ίσως χρειάζεται και αυτό και αυτό.
0: Ένας έλεγχος και μια πειθαρχία.
1: Με τους εφήβους,
0: τα όρια.
1: Με τους ενήλικες. Ναι. Νομίζω ότι σωστά υπάρχει για παράδειγμα ο νόμος που τιμωρεί αυτούς που διαθέτουν αλκοόλ στους ενήλικες για να κερδίσουν χρήματα. Αλλά αυτό είναι το πολύ πολύ εύκολο και το επιφανειακό. Τι είναι αυτό που οθεί τους νέους ανθρώπους σε τέτοιου είδους ουσίες και κυρίως το αλκοόλ, αφού ειδικά και στο δικό μας το νησί, όπως πολύ σωστά λέτε, υπάρχει παντού σε κάθε σπίτι, πολλοί από τους γονείς και τους παππούδες είναι η ίδια παραγωγή κτλ. Νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί είναι αυτό που κυριαρχεί και στην κοινωνία των ενηλίκων, η ίδια κοινωνία είναι άλλωστε. Είναι οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά και τα διέξοδα ενήλικες και ανήλικοι και τα οποία κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα, πιο δύσκολα και πιο ψυχοπιεστικά. Το άγχος δηλαδή, το πώς θα επιβιώσουν οι νέοι και οι ενήλικες, το άγχος που μεταφέρεται από τους ενήλικες στους ανήλικες, ακούμε ένα απλό παράδειγμα, σε μια οικογένεια που οι σχέσεις μεταξύ τους των γονιών δεν είναι καλές, ξέρουμε όλοι, μπορεί και να το έχουμε βιώσει, ότι μεταφέρεται και στα παιδιά, μεταφέρεται και στους εφήβους. Το άγχος το να αποδώσουν οι ανήλικοι μαθητές στις απαιτήσεις των γονιών τους, που είτε είναι δηλωμένες ευθέως, ότι ξέρεις κάτι, περιμένω πολλά από σένα, γιατί είσαι καλός, έξυπνος, όμορφος κτλ. Ή καλή, έξυπνη και όμορφη. Και βέβαια αυτή η συνεχόμενη, αυξανόμενη ψυχική πίεση, η οποία δημιουργεί το καθημερινό άγχος, το οποίο στη συνέχεια βέβαια μπορεί να γίνει παθολογικό άγχος. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι που βλέπουμε τα περιστατικά καταγεγραμμένων ψυχικών ασθενειών τέτοιου τύπου, αγχωδών και καταθλιπτικών, να έχουν μια τεράστια έκρηξη και στους ανήλικες και βέβαια και καταγεγραμμένες όλες τις αρνητικές συνέπειες που φτάνουν μέχρι και τις αυξανόμενες απόπειρες αυτοκτονιών κτλ. Δηλαδή πολύ άσχημα συμπτώματα και αποτελέσματα αυτού του συνεχόμενου άγχους.
0: Άρα, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν, δηλαδή. Και
1: δεν υπήρχε στο βαθμό αυτό,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, δεν ήταν τόσο έντονο.
1: Ναι, δεν ήταν τόσο έντονο, θα ήταν και λάθος να πούμε να υπήρχε καθόλου, αλλά δεν υπήρχε σε αυτό το βαθμό σίγουρα και σίγουρα οι συνέπειες του δεν ήταν αυτές που βιώνουμε σήμερα. Σίγουρα υπάρχει μια καλύτερη καταγραφή, θα έπρεπε να υπάρχει. Σίγουρα οι γονείς και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και το ψάχνουν, ζητάνε βοήθεια για τα παιδιά που είναι υπό την ευθύνη τους, άρα και οι υπηρεσίες μπορούν να καταγράψουν καλύτερα τέτοιου είδους περιστατικά, αλλά είναι, όπως σας είπα και πριν, και παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί αυτές οι προϋποθέσεις, αυτές οι συνθήκες, οι κοινωνικές, δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν παντού. Βλέπουμε καθημερινά τη φτώχεια, τον πόλεμο, την αδικία να αυξάνεται. Οι νέοι, οι οποίοι είναι και πιο ευαίσθητοι απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και αν θέλετε δεν είναι και το ίδιο ακόμα προσαρμοσμένοι σε αυτές. Ίσως ένας ανήλικος, όχι βέβαια πάντα, αλλά ένας ανήλικος ας πούμε να μπορεί πιο εύκολα να προσαρμοστεί και να πει ωραία θα παλέψω, θα κάνω την πρώτη και θα δούμε. Ο νέος νιώθει ένα συνεχές αδιέξοδο, πολλές φορές το περιγράφουν έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, ότι δεν ξέρω τι θα γίνει και φοβάμαι, νιώθω ένα κενό, νιώθω μια αδυναμία να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους δικούς μου. Και όταν αυτό το συνέστημα και αυτές οι σκέψεις συναντηθούν με μια ουσία όπως το αλκοόλ, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι κατά τη διάρκεια της κατανάλωσής του αμβλύνει αυτό το συνέστημα, αισθανόμαστε καλύτερα, πιο εφορικά, πιο ανακουφισμένοι, είναι μια πολύ καλή, εντός εισαγωγικών καλή, έτσι, λύση για τους νέους ανθρώπους, η κατανάλωση αυτού. Σε ποια περίπτωση υπάρχει.
0: Ναι, και δεν μπορείς να θεωρείς ότι θα εξαιρεθείς από το σύνολο της παρέας που θα πει. Είναι ότι πολλές φορές.
1: Ναι, αυτό είναι. Μετά είναι τα
0: έχει να κάνει και με μια επίδειξη ότι εγώ πίνω και είμαι καλά. Αλλά ή πίνω για να νιώσω καλά. Αυτό ίσως μου είναι λίγο δυσνόητο στην εφηβική ηλικία.
1: Αυτό
0: γιατί
1: θα έλεγα, ότι πίνω για να νιώσω καλά.
0: Και αυτή πρέπει να νιώθεις καλά.
1: Ναι, πίνω για να νιώσω καλά και μάλιστα αυτό που λέτε είναι σωστό, πίνω με παρέα για να νιώσω καλά. Το οποίο είναι καλό, θέλουμε την παρέα, κοινωνική συναστροφή και το να μοιράζεσαι τα προβλήματα και τα λοιπά είναι ανακουφιστικό, αλλά συγχρόνως μπορεί να, αν για τις περιπτώσεις που λέμε για κατάχρηση τώρα αλκοόλ ή ουσιών, είναι και ένας τρόπος αυτό να αυτοαναπαράγεται, δηλαδή η κατάχρηση ίδια να αυτοαναπαράγεται και να καταλήγει σε πολύ πολύ επικίνδυνα πλέον σωματικά και ψυχικά συμπτώματα.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατρέ μου, δηλαδή να δούμε γιατί είναι τόσο επικίνδυνο το αλκοόλ και ειδικά στα ανήλικα παιδιά. Για όλους είναι επικίνδυνο η υπερβολική κατανάλωση, αλλά ας αναφερθούμε στα παιδιά που είναι η προτεραιότητά μας και η υποχρέωσή μας να τα νοιαζόμαστε και να τα φροντίζουμε.
1: Κοιτάξτε, ξεκινάει από μια πολύ βασική αρχή, την οποία πολλές φορές την ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα, Εντάξει, εμείς οι γιατροί δεν την ξεχνάμε, γιατί τη βλέπουμε πολύ
0: συχνά. Τη βιώνουμε,
1: ναι. Τη βιώνουμε ακριβώς, ειδικά οι νοσοκομιακοί που δουλεύουμε. Στα επίγοντα που βλέπουμε πολλά παιδιά να, και ενήλικες, όπως λέτε σωστά, να έρχονται μεθυσμένοι, και τις συνέπειες αυτού είναι ότι το αλκοόλ είναι δηλητήριο, είναι τοξικό για τον οργανισμό μας. Δεν είναι μια ουσία η οποία συνυπάρχει με τον άνθρωπο, όπως το νερό για παράδειγμα ή κάποια άλλη σημαντική ουσία. Είναι ένα δηλητήριο το οποίο δηλητηριάζει πολλά μέρη του σώματός μας, έτσι, μεταβολίζοντας το σκότι, που σημαίνει στο ύπαρ ότι θα προσβάλλει και το ύπαρ και το σκότι, περνάει από το στομάχι, που σημαίνει ότι εκεί πέρα θα έχει επιπτώσεις, και φυσικά αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι φτάνει στον εγκέφαλο εύκολα και γρήγορα, και πολύ, και ειδικά αυτό που λέτε για τις μικρούς, για τις μικρές ηλικίες, ο εγκέφαλος είναι ακόμα μη ολοκληρωμένος, είναι ακόμα πιο ευαίσθητος, που σημαίνει ότι το αλκοόλ για αυτό, για ένα τέτοιο εγκέφαλο, σε μικρή σχετικά ποσότητα, μπορεί να επιφέρει πολύ μεγάλη βλάβη. Επίσης, να πούμε ότι κάτι που δεν είναι, να το πω έτσι, σεξιστικό, η πραγματικότητα, η επίδραση του αλκοόλ στο γυναικείο φύλο, στα κορίτσια, είναι ακόμα πιο έντονη, γιατί δυσκολεύονται να μεταβολήσουν ακόμα περισσότερο το αλκοόλ, έτσι είναι ο οργανισμός φτιαγμένος, που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο εύκολο με σχετικά μικρή ποσότητα να δημιουργηθεί μεγάλη βλάβη. Άρα αυτό σημαίνει ότι και η πολύ μεγάλη ποσότητα, και όπως είπατε, πολύ κακής ποιότητας αλκοόλ, μπορεί άμεσα να δημιουργήσει πρόβλημα, είναι τοξικό, και γι' αυτό πολλές φορές ένας άνθρωπος που μετά από κάποια ώρα που η μέθη επιδεινώνεται ή το ποσοστό του αλκοόλ στο αίμα του αυξάνεται, γιατί αυτό δεν, η απόρροφηση δεν γίνεται αυτόματα, το ξέρουμε όλοι και από τη δικιά μας εμπειρία, μπορεί να πέσει ακόμα και σε κόμμα, και αν δεν λάβει ιατρική βοήθεια μπορεί και να πεθάνει. Και επίσης βέβαια υπάρχει και μακροχρόνια βλάβη, γιατί πλέον βλέπουμε παιδιά, εφήβους δηλαδή, τα οποία έχουν μπει σε ένα λούκι εξάρτησης χωρίς καν να το έχουν καταλάβει, αφού πίνουν συχνά, και ξέρετε πλέον η επιστήμη, και καλά κάνει νομίζω, είναι πιο αυστηρή στο τι θα πούμε, πώς θα χαρακτηρίσουμε ότι υπάρχει εξαρτητική συμπεριφορά, και δεν είναι μόνο αυτό που έχει πολλοί κόσμος στο μυαλό του, ότι εντάξει δεν πίνουμε κάθε μέρα, δεν πίνουμε πολύ, άρα δεν είμαστε εξαρτημένοι. Πάνω από ένα πολύ μικρό ποσοστό αλκοόλ, αν γίνεται συστηματική χρήση εβδοματιαία, χαρακτηρίζεται ως εξαρτητική συμπεριφορά, που βέβαια και αυτή έχει διαβαθμίσεις. Δεν είναι η εξάρτηση σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο τρόπο. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι αν ένας έφηβος ειδικά μπει σε αυτό το λούγκι που λέω της εξάρτησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα και θέλει μετά άλλου είδους παρεμβάσεις.
0: Και γίνεται ακόμη πιο εύκολη το παιχνίδι δοκιμή και με άλλες ουσίες.
1: Ναι, βέβαια, γιατί ακριβώς το να δοκιμάσει κάποιος μια εξαρτητική συμπεριφορά, και όπως είπα και πριν, να λάβει έστω προσωρινά μια ανακούφιση, μπορεί εύκολα να τον οδηγήσει να πει, αφού με βοηθάει αυτό το πράγμα, ας δοκιμάσω και το άλλο που ξέρω ότι έχει ανακουφιστική δράση. Ας πούμε μια ουσία που έχει κοντινά χαρακτηριστικά, βέβαια κοινωνικά δεν είναι το ίδιο, είναι το χασίς, έτσι, είναι και η κάναβη. Δηλαδή προκαλεί μια εφημερή ανακούφιση και μια αγχώληση, θα έλεγα, αλλά και αυτή η δράση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, και στο χασίς ειδικά ξέρουμε εμείς που λέμε οι ψυχίατροι ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στο πώς θα ξυπνήσει, θα ξεκλειδώσει ψυχιατρικές ασθένειες.
0: Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, αν μπορείτε.
1: Είπατε.
0: Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε πιο πολύ αυτό, να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες.
1: Το χασίς.
0: Ναι, η ειδική κάναβη και τα λοιπά, πώς μπορούν να...
1: Ναι, και η ειδική κάναβη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει λίγο η κουλτούρα της απενεργοποίησης, και πάλι θα πω όχι μόνο στην Ελλάδα, και περισσότερο στο εξωτερικό. Υπάρχουν και χώρες στο εξωτερικό που πλέον την ειδική κάναβη την έχουν αποχαρακτηρίσει από παράνομη, και υπάρχει και η αναψυχής ειδική κάναβη, δηλαδή ότι καπνίζουμε για πλάκα, ας πούμε.
0: Να πούμε ότι υπάρχει και η ιατρική, βέβαια, που καμία σχέση δεν έχει με αυτό.
1: Υπάρχει και η ιατρική, φυσικά.
0: Που χορηγείται σε συγκεκριμένα περιστατικά κάτω από ιατρική υπέρβαση.
1: Ναι. Εντάξει, εκεί είναι με ένα μεγάλο debate, αλλά όπως είπατε ισχύουν άλλα πράγματα. δηλαδή αν η ιατρική κάναβη θα πρέπει να είναι τόσο διαδεδομένη, θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή οι όροι με τους οποίους χωρικείται, όπως ας πούμε είναι αυστηρή η όροι για τη μορφίνη, γιατί η μορφίνη που είναι ο οπιοειδές και είναι ξαδελφάκι, όχι ξαδελφάκι, γιαγιά ας πούμε, της ηρωίνης, και αυτή δίνεται σε ασθενείς με πολύ σοβαρά προβλήματα, γιατί είναι πολύ καλό παυσίπονο, αλλά είναι πολύ πιο, ο έλεγχος είναι πολύ μεγαλύτερος. Στην κάναβη τώρα, στην Ελλάδα, ευτυχώς θα έλεγα, ακόμα δεν συμφωνώ ότι πρέπει η κάναβη να γίνει νόμη αυτή η αναψυχής, γιατί ακριβώς είναι μια ουσία η οποία επάγει, δηλαδή ξυπνάει εύκολα ψυχιατρικά νοσήματα, είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν απενεχοποιημένη στη συνείδηση, ειδικά των νέων ανθρώπων, και μαζί με το αλκοόλ αυτό που βλέπουμε εμείς στην καθημερινή κλινική πράξη είναι ότι είναι οι δύο ουσίες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση και οι οποίες, πώς θα το πω, μαζικά προκαλούν τη μεγαλύτερη βλάβη. Και επειδή ακριβώς είναι και απενεχοποιημένες, όπως είπα, είναι και ύπουλες εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι πολλοί κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι βλαβερό ή τέλος πάντων, εντάξει, η βλάβη είναι μικρή και δεν είναι άξια λόγου. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Όποιος διαβάσει λίγο θα δει ότι και το αλκοόλ και η κάναβη με πολύ, όχι πάρα πολύ μεγάλη χρήση, μπορούν να ξυπνήσουν πολλές αγχώδεις διαταραχές, θα αυξήσουν το άγχος με έναν τρόπο που εμείς το λέμε rebound, δηλαδή όπως χτυπάς την μπάλα, ναι, και κατεβαίνει και αναπηδάει, αυτό σημαίνει rebound, αναπηδώ, δηλαδή το άγχος είναι του τύπου αυτού, γιατί καταστέλλεται όταν χρησιμοποιούμε αυτή την ουσία, ας πούμε το αλκοόλ ή την κάναβη, αλλά όταν περάσει η δράση της, το άγχος επανέρχεται με ακόμα μεγαλύτερη ορμή, άρα αυτός ο άνθρωπος που το νιώθει θέλει να ξανανιώσει αυτή την ανακουφιστική δράση, θα ξαναπάρει, θα ξαναέρθει το άγχος και θα γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
0: Και θα του είναι απαραίτητη πια η χρήση.
1: Ακριβώς. Και αυτός είναι και ο σωματικός μηχανισμός της εξάρτησης. Δηλαδή θέλω κι άλλο για να νιώθω καλύτερα. Αλλά είπαμε, αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα, γιατί το κι άλλο θα θέλει κι άλλο και το κι άλλο κι άλλο και δεν θα σταματάει ποτέ. Μέχρι που βέβαια οι βλάβες αρχίσουν να γίνονται μόνιμες και θα οδηγηθούμε σε πολύ μεγαλύτερα και πιο σοβαρά προβλήματα.
0: Και βέβαια την ειδική κάναβη την έχει αντικαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα πιο επικίνδυνες ουσίες, τα χάπια, τα λεγόμενα χάπια, που τα παιδιά είναι και πολύ εύκολο. Αυτά τα ροζ, χαπάκια με χαμόγελα κτλ. Που είναι ναρκωτικά εξαιρετικά εφιστικά και εξαιρετικά καταστροφικά για την ανθρώπινη υγεία. Πολλές φορές υπάρχει συνδυασμός αλκοόλ και τέτοιων ουσιών. Για την κοκαίνη δεν συζητώ στην Κρήτη, ειδικά στη Δυτική Κρήτη, το τι συμβαίνει στα beach party και στα αυτά. Φαίνεται όμως ότι δεν έχουμε αντιληφθεί τη σοβαρότητα. Προφανώς δεν έχουμε αντιληφθεί τη σοβαρότητα. Παρότι έχουν γίνει και εκστρατείες, και οφείλουμε να το πούμε, μέσα από τις πενιχρές δυνάμεις του ΕΣΥ, σε ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρείται μια ενημέρωση. Αρκεί αυτό, κύριε Κούδα?
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικά το πρόβλημα της εξάρτησης, είπαμε και πριν, ότι λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, όχι πλέον ανησυχητικές, πάρα πολύ επικίνδυνες. Μπορούμε να μιλάμε ώρες και για τις ουσίες και για την επίδρασή τους, και φυσικά, όπως είπατε, υπάρχει η αντίδραση, υπάρχουν υγιείς δυνάμεις στην κοινωνία, ευτυχώς, ακόμα, οι οποίες αντιδρούν, από τον γονιό που ανησυχεί καθημερινά για την υγεία του παιδιού και καλά κάνει, και βέβαια μέχρι τις δημόσιες υπηρεσίες και το σύστημα υγείας. Φυσικά και δεν αρκεί αυτό. Αν δείτε τα πολύ επιτυχημένα προγράμματα που υπήρχαν παλιά, όπως το ΚΕΘΕΑ, το 18 άνω στην Αθήνα κτλ., το βάρος το μεγάλο το έδιναν στην πρόληψη, δηλαδή να βρούμε τρόπους ώστε να ενημερωθούν τα παιδιά μας και οι ενήλικες και για τις συνέπειες, αλλά και για τον κύκλο, αυτή τη συνάντηση που λέμε, του πώς μια ουσία συναντάει έναν ευαίσθητο άνθρωπο σε ένα timing, σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή, που αυτός είναι ακόμα πιο ευάλωτος, πιο δυσκολεμένος σε κάποια κατάσταση προσωπική που αντιμετωπίζει, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να πέσει στο κύκλο της εξάρτησης. Και η πρόληψη όντως είναι το κλειδί, νομίζω, για αυτή την αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπου βέβαια η μεγαλύτερη πρόληψη, κύριε Πολύβδου, είναι η αντιμετώπιση, όπως σας είπα, αυτό που αρχίσαμε στην αρχή, των κοινωνικών συνθήκων που οδηγούν στα διέξοδα. Προβλήματα προφανώς έχουμε πάντα οι άνθρωποι, είτε προσωπικά είτε θέματα που αφορούν ένα ευάλωτο συναισθηματικό κόσμο κάποιου ανθρώπου, όμως είναι πολύ σημαντικό και μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από άλλες δραστηριότητες να γίνει φανερό ότι η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών δεν είναι η λύση και η απάντηση.
0: Πάντως οι εναλλακτικές των παιδιών, χρόνος για δραστηριότητες, που αθλητικές δραστηριότητες, μουσικές, το κάθε περίοδο, όποια είναι,
1: ναι.
0: Όπως το παιδί προτιμά και εκφράζεται, και η στάση της οικογένειας νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ κυρίαρχο ρόλο, γιατί όταν δίνεις εναλλακτικές στα παιδιά βλέπεις ότι τις αγκαλιάζουν. Εγώ το έχω ζήσει και με τα εγγόνια μου και με τα βαφτιστήρια με πολλά παιδιά. Βλέπεις ότι αμέσως παρατάνε κινητά, δεν ενδιαφέρονται για όλα αυτά, περνάνε καλά, ανταποκρίνονται. Είναι και μια εποχή που δεν είναι πολύ φιλική για τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Όχι δεν είναι φιλική, είναι εχθρική. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό έλλειμμα υποστήριξης και ανάπτυξης αυτού που θα λέγαμε, πώς να το πω τώρα, κάλυψης αναγκών των εφήβων, όπως οι πραγματικές τους ανάγκες είναι η δημιουργία, ο αθλητισμός, το να ασχοληθούν με πράγματα και να γνωρίσουν πράγματα τα οποία για αυτούς έχουν πάρα πολύ σημασία, και η ένταξη τους σε ομάδες, όλων των ειδών της ομάδας και τα λοιπά.
0: Ναι, δηλαδή αν καλύπτονται αναζητήσεις των παιδιών μέσα από υγιείς δράσεις,
1: ναι,
0: αλλάζει νομίζω η κοινοτροπία τους και η σχέση τους με το, με το τι θεωρούν διασκέδαση,
1: ναι,
0: και απόλαυση.
1: Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι και τα προγράμματα απεξάρτησης, τα επιτυχημένα που είπαμε πριν, βασίζονται σε αυτές τις αρχές. Δηλαδή το να φτιάξουμε ομάδες που θα επαναεκπαιδεύσουν αυτόν τον άνθρωπο που έχει μπλέξει στον κύκλο της εξάρτησης, σε υγιείς σχέσεις, ώστε να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται μια ουσία για να είναι καλά, χρειάζεται το διπλανό του, χρειάζεται καλές κοινωνικές συνθήκες, χρειάζεται να έχει δουλειά, να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί, να κάνει παρέες, να περνάει καλά. Να το πούμε με δύο λόγια, η εξάρτηση, οι ουσίες, το αλκοόλ, το κάναβι πλέον πριν κτλ. Και όλες οι υπόλοιπες είναι ένα υποκατάστατο, φτηνό με όλες τις έννοιες, όλων αυτών που δεν μπορεί να έχει ένας νέος και που ψάχνει, και αντί να μπορέσει να τα βρει, και είναι υποχρέωση των ενηλίκων και της κοινωνίας να τους παρέχει, αυτό συμφωνούν όλοι όσοι ασχολούνται, και αφού δεν τους τα παρέχει, καταλήγουν εκεί. Και βέβαια μετά από εκεί πέρα ο φαύλος κύκλος απλώνεται, όλοι και οι περισσότεροι νέοι μέσω αυτού του μηχανισμού που είπαμε πριν μπλέκουν, και φυσικά η βλάβη είναι με γεωμετρική αύξηση. Δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο τον ίδιο που έχει το πρόβλημα ή το παιδί ή τον αντιλήκο, αφορά την οικογένειά του, αφορά τους γονείς που θα τρέχουν πανικόβλητοι, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και όλους αυτούς οι οποίοι χάνουν ένα πολύτιμο μέλος της κοινωνίας.
0: Ναι, πάντως φέτος σε πανηγύρια της Κρήτης πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ συχνό το θέαμα ανήλικα παιδιά να πίνουν ασύστολα εν μέσω παρεών ενηλίκων και με τις οργανωτές να σερβίρουν αδιάκριτα αλκοόλ και να φεύγουν σηκωτά από το χώρο της διασκέδασης. Θέλω να πω λοιπόν ότι και εμείς πρέπει να είμαστε πιο αφυπνισμένοι, δηλαδή δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ένα παιδί να πίνει σε ένα πανηγύρι και να μην παρεύουμε με έναν τρόπο όμορφο, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του και να μην γίνει όλη αυτή η διαδικασία που τον φέρνει πιο κοντά στην άποψη ότι περνάω καλά και είμαι και μάγκας, άμα πιο πολύ.
1: Ναι, και μπορώ να το παραλαμβάνω όσες φορές, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω σε όποιους.
0: Ναι, αλλά περιστάσεις. Δεν μπορείς. Ας πούμε, στο πανηγύρι είναι γεμάτο μεγάλους ανθρώπους. Δεν γίνεται κανείς να μην αντιδράσει αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Αυτό το πρώτο βήμα παρέμβαση, δηλαδή ένας ενήλικος να του πει, παιδί μου, ξέρεις, έτσι και έτσι, αυτό ισχύει. Μην πίνεις, ας πούμε. Μέχρι το συνολικό που λέγαμε πριν, την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων. Είναι υποχρέωση των ενήλικων, σίγουρα, συμφωνώ. Και αυτό που λέτε δείχνει ότι και η εικόνα του ανήλικου
0: αυτό
1: που πίνει γίνεται συνηθισμένη και για τους ενήλικες.
0: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, κακό. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, ίσως. Η ανοχή μας, δηλαδή, ότι δεν δίνουμε σημασία στο τι γίνεται στην διπλανή παρέα των παιδιών. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Κούδα. Μας δώσετε πολύ ωραίες πληροφορίες. Κρούσα τον κόδωνα του κινδύνου. Δώσετε όλα τα χαρακτηριστικά της πρόσβασης σε τοξικές εξαρτησιογόνες ουσίες και πώς μπορεί κανείς να έχει τις εναλλακτικές του, και ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί οφείλουμε να του παρέχουμε όλα αυτά. Αλλιώς μπορούμε να μην κάνουμε.
1: Και να τον καθοδηγούμε προς
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, δηλαδή αν έχουμε αδυναμία να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας, ας μην κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούδα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Σε αναμονή μετάδοσης του Δελτίδησον από το Earth News Radio, πρώτο πρόγραμμα, με ένα τραγούδι θα αποχαιρετήσουμε την Ανατολική Κρήτη, θα ανανώσουμε τη συνάντησή μας πρώτα δώσει αύριο στις 8 το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να νοιάζεστε.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εναέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
1: Ο καιρός.
2: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
6: Γιατί, παιδί μου?
5: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
6: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
7: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
8: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
6: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers, και κάνεις ζωάρα.
9: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
10: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά, 10 έως 30 Αυγούστου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
12: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
13: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
14: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Μόνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο του θανατηφόρου τροχαίου, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε παραθάλασσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, στο Ρέθυμνο, όταν κάτω από ασαφείς συνθήκες ένα ταξί και μια μηχανή συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά το γεγονός ότι ο 29χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας φορούσε κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν μοιραία για τη ζωή του. Στο μεταξύ, εξιτήριο πήρε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας 20χρονη Ραφαέλα, η φοιτήτρια από τα Χανιά, που τραυματίστηκε βαριά στο τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. 20χρονη παρέμεινε για πάνω από έναν μήνα στην εντατική και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. 20χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 16 Ιουλίου όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από τις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, ενώ κατευθυνόταν προς τις στάσεις του λεωφορείου. Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στην παλιά Εθνική Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος της Αγίας Μαρίνας. Το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από αδευκρίνησες συνθήκες μηχανάκι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 26χρονου ροδαπού οδηγού του δικύκλου στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε στον ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Χανίων. Υπόθεση παράνομης διακίνησης αλκοολούχων ποτών αλλά και μεγάλης ποσότητας υποξενδίου του αζότου, γνωστού ως αέριο γέλιου, αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο συνέλαβε ένα 53χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος στο Ηράκλειο. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, καθώς και 129 μεταλλικά φιάλες με υποξίδιο του αζότου. Η τοικογραφία σχηματίστηκε και περιλαμβάνει ακόμα ένα 46χρονο διαχειριστή και εκπρόσωπο επιχείρησης ποτοπίας με έδρα στην Αττική. Ακόμα μια διάσωση αλλοδαπών νυχτές γάβου σημειώθηκε χθες το απόγευμα, η δεύτερη συνολικά σε μια μέρα. Πιο συγκεκριμένα, οι λιμενικές αρχές υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης διέσωσαν 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντας ελέγχο σε θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου, την οποία εντόπισε εν αέριο μη εμπαθρωμένο μέσω της Frontex. Είχε προηγηθεί η διάσωση άλλων 46 μεταναστών. Μια ακόμα διακομιδή ανήλικη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με συμπτώματα μέθης καταγράφει το βράδυ της Δευτέρας. Όταν η 14χρονη διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το κορίτσι πήγε Σουηδίας, προμηθεύτηκε φιάλη με ποτό από κατάστημα στην πόλη του Ρεθύμνου και το κατανάλωσε. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ανήλικη συνοδευόταν από την 26χρονη αδερφή της κατά τον χρόνο αγοράς του ποτού καθώς και στην κατανάλωσή του. Έτσι, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο του καταστήματος αλλά και την 26χρονη Σουηδέζα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε δύο διαφορετικές παραλίες στα Χανιά. Στην πρώτη περίπτωση, μια 80χρονη Λινίδα ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή του Βυτικού Κόλπου των Αγίων Αποστόλων στο Δήμο Χανίων. Λίγο αργότερα υπήρξε για δεύτερο περιστατικό συμβάν πάλι σε παραλία των Χανίων, αφού μια 79χρονη Λοδαπή ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά. Ένα απρόπτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 3-18 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όταν ένας αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει Ολλανδό υπήκοο που αναζητούσαν οι αρχές και είχε δραπετεύσει από το Παγνί, από την ψυχιατρική κλινική του Παγνί. Στο σημείο έσπευσαν και άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον άνδρα και να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Μια καταγγελία 28χρονος Γερμανίδας τουρίστριας στη Χερσόνησο, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από 63χρονο άνδρα, απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο Ηράκλειο. Η καταγγελία υποβλήθηκε την Τρίτη και αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου στον υπαίθριο χώρο της περιοχής. Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης και βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική κατηγορία, καθώς φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία να προέβη σε πράξεις γενετήσου χαρακτήρα παρά τη θέληση της κοπέλας. Η νεαρή γυναίκα αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Χωρίς αισθήσεις, το εντοπίστηκε ο 85χρονος αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Αμουργέλες του Δήμου Μινώα Παιδιάβα. Στον 85χρονο εντόπισε ο 56χρονος γιος του μέσα σε έκταση μελεδόντρα που ανήκει στην οικογένειά του. Ο άτυχος ηλικιωμένος φέρεται να προσέξουν σε σέλιο όδεντρο και να τραυματίσει θανάσιμα. Νεαρός Παλαιστίνης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε διερχόμενους τουρίστες στον παραλιακό δρόμο των Μαλίων.
Για την Ελλάδα, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ανθρώπινη απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ο νεαρός φέρεται να έπεσε με πρόθεση πάνω στους τουρίστες. Αρχικά έκανε επικίνδυνο ελιγμό με πρόθεση να πέσει πάνω σε εργαζόμενους σε μπάρ του συγκεκριμένου δρόμου. Στη συνέχεια, με δεύτερο ελιγμό προς την αντίθετη κατεύθυνση, έπεσε σε μια παρέα τουριστών χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν σοβαροί τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον Ιούλιο και όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι αρχές αναζητούσαν τον οδηγό που λίγο έλειψε να σκοτώσει πολίτες. Τελικά κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Προχείο ατύχημα με τον τραυματισμό μιας 33χρονης γυναίκας σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης στην οδό Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού του Ρεθύμνου. Το ατύχημα συνέβη όταν δίκυκλο όχημα που οδηγούσε 54χρονος δαθμιώτης παρέσυρε την 33χρονη υπήκοο Μεγάλης Βρετανίας την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το δόστρωμα από διάβαση πεζών. Εκδόθηκε χθες η απόφαση με την οποία επιτρέπεται η κολύβηση και στην παραλία του Κλαβισσού. Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, έρεται πλήρως η απαγόρευση μετά από τον 17-8 επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων νερού σε σημεία της ακτής κολύβησης σε κατέρωθα του Κλαβισσού ποταμού. Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Ανατολική Κρήτη, σε Ηράκλειο και Λασίθη, να τίθενται στην Πέμπτη στην κατηγορία 3. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει στο ανατολικό τμήμα του νησιού στην κατηγορία 3. Αντίθετα, σε Χανιά και Ρέθυμνο, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται μέσος και εντάσσεται στην κατηγορία 2. Σε κινητοποίηση προχώρησαν χθες κάτοικοι από την Ανώπολη και τις γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίες αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο να μην προχωρήσει την ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου. Ο Δήμος Χανίων υπενθυμίζει ότι Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια ανοιχτή και προφορική βιβλιοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση 13 κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό Κηδονίας 29, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί. Πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Δημοτικού Γεροκομείου Χανίων η ορκομοσία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Μανδυράκη, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας 30μηνης θητείας του. Πραγματικότητα γίνεται η ίδρυση του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Κισάμου από το σχολικό έτος 2026-27. Η προσπάθεια για τη δημιουργία του σχολείου ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου Νεκτάριου Ζουριδάκη, ο οποίος εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία στις 28 Ιουλίου την έναρξη των απαιτούμενων ενεργειών για την ίδρυση του σχολείου στην Κίσαμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη της διαδικασίας και την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σφακοπηγαδί. Γενικά έθεος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Η άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη διευθυντικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 στα 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Έρθει Χανίων, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, από τους 104-100,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αλλά και από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης στην κονσόλα του ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Ελκυρία Γρηγορίου έχει τη γραμματιακή υποστήριξη. Η Κατερίνα Πολύσου είναι στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Και βεβαίως τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται και με το τι θα έρθει με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τον επερχόμενο καύσωνα θα ασχοληθούμε και εμείς με μετεωρολόγους, όχι με δικές μας υποθέσεις βεβαίως. Και υπάρχει ευρύτερος προβληματισμός για όλη αυτή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που φέρνει έναν καυτό Σεπτέμβρη σε αυξήσεις σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο, καύσιμα, άρα και σε όλα τα άλλα προϊόντα. Εχθές είδα στο πρώτο θέμα μια πολύ ενδεικτική φωτογραφία από το Ελαφωνήσι, ένα Ελαφωνήσι το οποίο δεν είναι επισκέψιμο, δηλαδή αυτοί οι χιλιάδες επισκέπτες με τις χιλιάδες ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα ακόμα και στα βράχια να συνοστίζονται σε μια λιμνοθάλασσα που τελικά είναι θυγινό να κολυμπήσει με τόσους ανθρώπους μέσα, σε έναν τόπο που υποτίθεται ότι επιχειρείται να ληφθούν μέτρα προστασίας του και λελογισμένος αριθμός επισκεπτών, είναι απαράδεκτη. Είναι αυτό που λέμε το σύνθημα ανάπτυξη τουριστική, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα μπούμεραγκ, ένα καταστροφικό, μια καταστροφική τακτική απέναντι στον τόπο, στο περιβάλλον, στους ανθρώπους, στον τοπικό πληθυσμό, αλλά και μακρόπνο και στον ίδιο τον τουρισμό. Γιατί κάποια στιγμή λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ακούσει τόσο για την ωραιότερη, τρίτη ωραιότερη παραλία του κόσμου και πάνε και δούνε τι γίνεται, οι κανονικοί άνθρωποι και θα φύγουν και δεν θα ξαναπατήσουν και θα γίνουν αγγελιοφόροι κακής εικόνας σε δεκάδες φίλους τους. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα προστατευτεί το Ελαφωνήσι, θα ασχοληθούμε και με αυτό και στο μετό τραγούδι μας θα καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο που διατύπωσε και δημόσια τον προβληματισμό του. Να δούμε πώς θα προστατευτεί το Ελαφωνήσι, θα ασχοληθούμε και με αυτό και στο μετό τραγούδι μας θα καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο που διατύπωσε και δημόσια.

μεγάλος κίνδυνος αυτός ο τόπος να παραμορφωθεί και να χάσει την μοναδική ομορφιά του προς χάρη μιας προσωρινής οικονομικής ευημέρειας.

Πάμε λοιπόν στο θέμα που ήδη έχουμε προαναγγείλει. Πόση ανάπτυξη αντέχουν τα Χανιά? Διάβασα στο Crete 360 τον προβληματισμό, έναν προβληματισμό πολύ καλά διατυπωμένο από τον Χρήστο Ανασάκη, που είναι αρχιτέκτονας μηχανικός. Βρήκαμε τον κύριο Αναστασάκη και τον ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή του. Να επιχειρήσουμε να κάνουμε μια κουβέντα για όλο αυτό.

0: ανάπτυξη, πώς μπορεί να υποβάλεις ένα τεράστιο, σε μια τεράστια επιβάρυνση τις υποδομές, πώς μπορεί να δημορφώσει μια πόλη και ένα νομό εχθρικό για τους πολίτες. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες περιοχές υπερτουρισμού στην Ευρώπη και όχι μόνο, και πώς τελικά μπορεί να γυρίσει μπούμεραν και αντί για ανάπτυξη να έχουμε μια ερήμωση. Καλημέρα κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα κυρία Πολύση και ευχαριστώ πολύ εγώ για το βήμα.
0: Θέλω λίγο να μοιραστούμε αυτούς τους προβληματισμούς. Είμαι σίγουρη ότι είδατε και την εικόνα χθες από το Ελαφωνήσιο που δεν περιποιεί τιμή για την προστασία μιας περιοχής Natura. Μέχρι και μέσα στη θάλασσα θα μπουν οι ομπρέλες και τα τραπεζοκαθίσματα. Κατά συρροή χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι συνοστίζονται σε μια λιμνοθάλασσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σκηνήσουμε την αρχή. Το θέμα δεν είναι να βάλουμε την ανάπτυξη απέναντι στην πόλη. Η ανάπτυξη είναι μέρος της εξέλιξης αυτού του τόπου και είναι φυσικό τα Χανιά να εξελίσσονται. Το ζήτημα όμως είναι αυτό που έχετε θέσει και εσείς. Η εξέλιξη στην πόλη είναι υποστηρίξει, να υποστηριχθεί αυτή η πόλη και κυρίως αν τελικά λειτουργεί προς όφελος των ανθρώπων που ζουν σε αυτή. Γιατί μια πόλη δεν είναι μόνο η οικονομική της δραστηριότητα, είναι οι υποδομές της, είναι οι γειτονιές της, η κατοικία, ο δημόσιος χώρος, το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι της. Αν όλα αυτά αρχίζουν να πιέζονται, πρέπει να δούμε αν ο τρόπος με τον οποίο αναπτυσσόμαστε είναι πραγματικά βιώσιμος. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τα Χανιά, η πόλη των Χανίων και γενικότερα τα Χανιά, να έχουν αλλάξει. Και αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο είναι η ένταση και η ταχύτητα αυτών των αλλαγών. Τα Χανιά τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει μια μεγάλη ζήτηση μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό αποτυπώνεται και στην τουριστική δραστηριότητα, αποτυπώνεται στις επενδύσεις, αποτυπώνεται στην οικοδομική δραστηριότητα και στην αγορά των ακινήτων. Χθες διαβάσαμε ένα άρθρο ότι τα τελευταία 5 χρόνια η αξία των ακινήτων στην Κρήτη είχε αυξηθεί κατά 50%. Αυτό ναι μεν δείχνει μια ελκυστικότητα για τα Χανιά, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και μια πίεση που δημιουργείται πάνω στη γη και στην κατοικία. Και όταν μια πόλη αλλάζει τόσο γρήγορα, πρέπει να δούμε αν ο σχεδιασμός και οι υποδομές της μπορούν να ακολουθήσουν. Και εδώ λίγο και το ζήτημα των υποδομών. Είδαμε και την πρόσφατη βλάβη της αποχέτευσης στη νέα χώρα που πρέπει να διερευνηθεί τεχνικά και ανεξάρτητα. Δεν μπορούμε, όπως ανέφερα και στο κείμενο, να αποδίδουμε μια συγκεκριμένη βλάβη στην ανάπτυξη χωρίς στοιχεία.
0: Να σας πω, εγώ μιλώντας με την κυρία Αποστολάκη για το θέμα αυτό, αναγνωρίζω ότι ένας πεπαλαιωμένος αγωγός θα δώσει βλάβη κάποια στιγμή και θα αλλάξει. Μπορεί αυτή η βλάβη να έρθει πιο νωρίς με την πίεση ίσως. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενό μας. Το ζητούμενό μας είναι το πώς θεωρούμε την ανάπτυξη και αν τελικά αυτό που προσδιορίζουμε ως ανάπτυξη είναι μια υπονόμευση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Πόλης των Χανίων, όχι στο σήμερα, αλλά μετά από λίγα σχετικά χρόνια. Δηλαδή όλο αυτό που συμβαίνει είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει και αρνητικά πρόσημα και ίσως αυτή η περίφημη ανάπτυξη αποδειχθεί κατασταλτική της πραγματικής ανάπτυξης. Και μια πόλη αναπτύσσεται όταν αναπτύσσεται έξυπνα, με σεβασμό στην αισθητική, στην αρχιτεκτονική, στον πολιτισμό της. Αυτές είναι οι μεγάλες μας αξίες που δεν πρέπει να χάσουμε.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, η ανάπτυξη βέβαια δεν είναι το πρόβλημά μας. Στην ανάπτυξη συσσαγωγικά που έχει δημιουργηθεί δεν είναι το πρόβλημά μας ο τουρισμός. Το ζήτημα είναι οι όροι με τους οποίους εντάσσεται ο τουρισμός στην πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό που αναφέρετε και εσείς, ότι η ανάπτυξη χωρίς προστασία του φυσικού κάλους και χωρίς διατήρηση του τοπικού πολιτισμού γίνεται να γίνει απλά ένας πληθωρισμός. Διότι αυξάνει τις τιμές, πιέζει τους κατοίκους, αλλά και τους ίδιους τους σκέπτες. Καταναλώνει τους σπόρους του τόπου και υποβαθμίζει σταδιακά το προϊόν που κάνει ελκυστικά τη Χανιά. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν δημιουργεί διαρκή αξία ούτε μακροπρόθεσμη ευημερία για την τοπική οικονομία. Αν καταναλώνουμε το φυσικό προϊόν, το πολιτιστικό, το κοινωνικό κεφάλαιο του τόπου, παράγουμε ένα πρόθεσμο οικονομικό αποτέλεσμα. Πλέον δεν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για μια κατανάλωση του ίδιου του τόπου μας. Και νομίζω ότι εδώ μπαίνει και η φέρουσα ικανότητα αυτής της πόλης, του νομού πλέον εδώ βασικά. Η φέρουσα ικανότητα δεν την προσμετράται ως απλά ένας αριθμός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς δεχόμαστε τόσους τουρίστες. Είναι η συνολική δυνατότητα της πόλης να υποστηρίζει τη δραστηριότητα χωρίς να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Γι' αυτό πρέπει να μετριέται, να δούμε αν αντέχουν τα δίκτυα, τι συμβαίνει με την κατοικία, τι συμβαίνει με τις μετακινήσεις, τι συμβαίνει με το δημόσιο χώρο, με το φυσικό περιβάλλον. Και πρέπει να έχουμε δεδομένα για όλα αυτά και όχι εκτιμήσεις. Επομένως, αν θέλουμε να έχουμε έναν τουρισμό το οποίο θα βασίζεται στην τοπική κοινωνία, θα πρέπει να τα μελετήσουμε όλα αυτά. Και αυτό που αναφέρατε ήταν και η ταυτότητα και η αρχιτεκτονική. Τα Χανιά έχουν μια μοναδική σχέση ανάμεσα στην παλιά πόλη, το φυσικό τοπίο και το σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Όλο αυτό είναι μέρος της αξίας τους. Δεν χρειάζεται να παγώσουμε την πόλη. Χρειαζόμαστε μια αρχιτεκτονική, μια σύγχρονη αρχιτεκτονική που να συνομιλεί με τον τόπο και κάθε κτίριο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στα Χανιά δεν αφορά μόνο τον ιδιοκτήτη του. Επηρεάζει τη γειτονιά, επηρεάζει τον δρόμο, το τοπίο και επηρεάζει ουσιαστικά και την ίδια την πόλη μας.
0: Επειδή ο τουρισμός θεωρείται ανάπτυξη, αλλά στην ουσία δεν είναι παραγωγικό μοντέλο, είναι παροχή υπηρεσιών. Άρα έχει υψηλή ευαλωτότητα, το διαπιστώσαμε αυτό και στην περίοδο του κορονοϊού. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να ταυτίζουμε την ανάπτυξη μόνο με τον τουρισμό.
1: Ακριβώς,
0: γιατί δεν μιλάμε για μια άλλη ανάπτυξη, δηλαδή που θα μπορούσε να καταστήσει τα Χανιά ένα πόλο έλξης που σε βάθος χρόνου οι επισκέπτες του, επιστήμονες, αθλητές, δεν ξέρω τι, θα ερχόταν όχι συσσωρευμένοι στον 1-2 μήνες, θα έφευγαν μια πολύ καλή εικόνα και ταυτόχρονα εμείς θα ζούσαμε σε καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή γιατί δεν δημιουργούμε ανάπτυξη άλλης μορφής εκτός από αυτό το μοντέλο του βιομηχανικού τουρισμού.
1: Αυτό χρειάζεται μια πραγματική μακροπρόθεση στρατηγική για τα Χανιά. Και δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και η ΣΒΑ, η στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που πήρε και παράταση από το 2027 μέσω του ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε, να δούμε τη βάση και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Είναι να δούμε τι έχει υλοποιηθεί, να δούμε τι έχει αποδώσει η κοινωνία, τι χρειάζεται ενίσχυση και κυρίως πώς αυτή η στρατηγική να αποκτήσει ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τα Χανιά, αυτό που αναφέρετε και εσείς. Γιατί ουσιαστικά κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις. Βλέπουμε μεμονωμένα κτίρια, βλέπουμε μεμονωμένες υποδομές και δεν έχουμε μια συνολική εικόνα για αυτή την πόλη. Άρα χρειάζεται να συνδέσουμε. Πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές, να διαμορφώσουμε ένα πλάνο, όχι πενταετίες ή δεκαετίες, ένα πλάνο μακροπρόθεσμο. Να δούμε, να συνδέσουμε την οικονομική δραστηριότητα με τις υποδομές, την κατοικία, την κινητικότητα, το δημόσιο χώρο, το περιβάλλον και την ταυτότητα της πόλης. Και αυτό, κύριε Απολίζου, δεν μπορεί να γίνει από έναν φορέα. Χρειάζεται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι αρμόδιοι φορείς, οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, η επιχειρηματική κοινότητα και η ίδια κοινωνία. Να συμφωνήσουμε μια κατεύθυνση, μια κοινή κατεύθυνση και ένα σχεδιασμό και μια εφαρμογή. Γιατί έχουμε έχουμε την ανάγκη από μια στρατηγική με διάρκεια, συγκεκριμένες προτεραιότητες, εφαρμογή και συνεχή αξιολόγηση. Πρέπει να σχεδιάσουμε αυτό που λείπει, δεν είναι ο σχεδιασμός, είναι να καταλήξουμε τι πόλη
0: θέλουμε. Να καθορίσουμε τι πόλη θέλουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
0: Υπάρχει το κομμάτι αυτό, υπάρχει και το κομμάτι, υπάρχουν τα μοντέλα, τα παραδείγματα του πώς όταν η κοινωνία ενεργοποιείται δημιουργούνται προϋποθέσεις καταστολής δράσεων που είναι βέβαιο ότι θα αποδειχθούν αρνητικές για την ποιότητα της ζωής των πολιτών αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον το φυσικό. Και αναφέρομαι και στο κίνημα για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου και στο κομμάτι του Λόφου Καστέλ, δηλαδή όπου έχει στο παλιά στελαφανίσει γιατί είναι παλιά δημοσιογράφος όπου κάποιοι σχεδίαζαν ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στο κύμα. Θέλω να πω ότι καζίνο στη λίμνη του Κουρνά και τέτοια πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν η κοινωνία ομονοεί, συναντιέται και επιμένει με επιχειρήματα και έχει στο πλευρό της, όπως λέτε και εσείς, θεσμικούς φορείς, αρχαιολογία, επιμελητήρια κτλ. Νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την ατζέντα. Μπορεί να μετατραπεί η ατζέντα. Το θέμα είναι τι θα κινητοποιήσει τους πολίτες.
1: Ακριβώς. Και οι ίδιοι οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν πού βαδίζουμε. Γιατί δεν νομίζω όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης και του νομού γενικότερα να έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Διότι βλέπουμε μεγάλες επενδύσεις, βλέπουμε εξαγορά κινήτων τα οποία δίνουν, παρέχουν περισσότερα χρήματα από ό,τι υπολογίζαν οι ιδιοκτήτες τους, αλλά εν τέλει δεν θα μείνει αυτά, δεν μένουν αυτά τα χρήματα στην ίδια την πόλη. Και αργότερα, αν δεν αλλάξει αυτή η ατζέντα και αν δεν δούμε μακροπρόθεσμα τι θέλουμε για αυτή την πόλη και για αυτό το νομό, θα είμαστε υποχείρια και θα είμαστε υπό αυτή του τουρισμού. Και να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση, κυρία Κουπουλίτου. Εμείς πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή μεγάλα ξενοδοχεία, αλλάζουμε την πόλη προς το όφελος των τουριστών, αλλά ποιος μας λέει ότι τα επόμενα χρόνια οι τουρίστες θα θέλουν να έρθουν σε αυτή την πόλη.
0: Αν παραμορφωθεί η πόλη και δεν προστατευθούν και τα ορόσημα επισκεψιμότητας όπως είναι το Ελαφωνήσι, το Φραγκοκάστρο κτλ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τον ίδιο αριθμό επισκεπτών.
1: Δεν θα τον έχουμε.
0: Γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, να γυρίζουν την πλάτη στις ακριβές υπεραναπτυγμένες οικοδομικά πόλεις οι τουρίστες και να απευθύνονται σε άλλους προορισμούς. Και υπάρχουν πολλοί, χιλιάδες προορισμοί.
1: Ακριβώς. Οι γείτονές μας αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μια ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη και είναι πιο οικονομικά πιο χαμηλά. Αυτό, με την παροχή που τους προσδίδουν και βλέπουμε ότι εμείς έχουμε πάρει λάθος δρόμο διότι ο επισκέπτης έρχεται εδώ για τον τόπο, για τον πολιτισμό και την ταυτότητα του νησιού. Δεν έρχεται για τα μεγάλα ξενοδοχεία ούτε για τις υποδομές οι οποίες δεν έχουμε. Ως εκ τούτου, όταν όπως αναφέρανε ένας γνωστός μου θες 45 λεπτά να διασχίσει το κέντρο των Χανίων όταν δεν είναι στις άλλες υποδομές, ποιο λόγο να έρθει ο επισκέπτης σε αυτή την πόλη. Ως εκ τούτου θα πρέπει λίγο και οι ίδιοι οι πολίτες να αναρωτηθούμε αν αυτή η πόλη που εξελίσσεται, αυτή η πόλη που είναι σήμερα, αν μας γεμίζει και αν θέλουμε να έχουμε αυτή την πόλη. Και επίσης τι πόλη θέλουμε να έχουμε μετά από 10-15 χρόνια. Διότι τώρα είμαστε σε ένα κομβικό σημείο το οποίο μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές, μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση για το μέλλον αυτής της πόλης. Στα επόμενα 2-3-4 χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πάντως είναι βέβαιο ότι δημιουργούνται τουριστικές ζώνες, βλέπετε Μπακαριά, Νέα Χώρα, λίγο πιο εκεί στο Καλαμάκι και τα λοιπά, αλυσίδες ξενοδοχείων οι οποίες μάλιστα έχουν τεράστια έκταση και δημιουργούν νέα δεδομένα. Δεν ξέρουμε και πόσο μπορούμε να πούμε ότι αποτυπώνεται αρνητικά στο περιβάλλον τελικά όλος αυτός ο υπερπληθυσμός μέσα από τα all inclusive και τις άλλες τουριστικές υποδομές. Και ξέρετε, το γεγονός ότι υπάρχει ένα επιχείρημα ότι το νερό δεν φταίνει ο τουρισμός που έχουμε λειψιδρία, φταίει η υπερκατανάλωση νερού από τους αγρότες που δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν το νερό. Και δεν είναι αλήθεια αυτό, ξέρετε γιατί δεν είναι αλήθεια? Γιατί μειώνεται ο πληθυσμός των ανθρώπων που ασχολούνται τη γη και μεγαλώνουν οι αναξιοποίητες εκτάσεις που κάποτε ήταν καλλιεργημένες, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται και με το παραγωγικό μοντέλο, αλλά και με το κομμάτι που λέμε πώς επιβιώνει κανείς στην πόλη. Δηλαδή, στον αστικό κλειό οι πολίτες, στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί, φοιτητές που θέλουν να έρθουν και να υπηρετήσουν, πολλοί άνθρωποι, είναι εχθρικό οικονομικά το περιβάλλον. Ό,τι χτίζεται σχεδόν έχει να κάνει με τον τουρισμό και από την άλλη έχουμε βρει μια επιχειρηματολογία να μην μπαίνει ο τουρισμός στο στόχαστρο του, αν αντέχει περιβαλλοντικά, ενεργειακά ο νομός μας όλη αυτή την ανάπτυξη, και να λιθοβολούμε τον παραγωγικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα. Χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Να θυμηθούμε και τι έχει γίνει επί κορονοϊού, από κορονοϊού. Όταν είχαν σταματήσει η είδος των επισκεπτών, τα έσοδα της χώρας μας είχαν μειωθεί κατακόρυφα. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που αναφέρετε κι εσείς, η χώρα μας βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Θα σας πω ειδικά για τα Χανιά. Μία πόλη όπως τα Χανιά δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Έχουμε ένα πολυτεχνείο το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης. Έχουμε νοσοκομείο, έχουμε σχολεία τα οποία κάθε χρόνο θέλουμε να έρχονται και γιατροί και καθηγητές και δασκάλοι.
0: Έχουμε πολλές ακαδημαϊκές δομές. Έχουμε το ΛΜΕΠΑ, έχουμε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Δηλαδή υπάρχουν οι πόλοι έλξης στον τόπο μας.
1: Ακριβώς. Όταν όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στα Χανιά για να ζήσουν, να εργαστούν και δεν υπάρχει μια κατοικία ή το κόστος ζωής έχει φτάσει στο Θεό, για ποιο λόγο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί να μην πάνε σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος η οποία δεν έχει τόσο πολύ τουρισμό και έχει κατοικία πολύ φθηνότερη από τα Χανιά, το κόστος ζωής είναι πιο χαμηλό, με τον ίδιο μισθό να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Εμείς εδώ βλέπουμε και από τους φοιτητές μας ότι πλέον η διαμονή τους είναι από τον Οκτώβρη έως τον Μάιο-Ιούνιο. Στη συνέχεια πακετάρουν τα πράγματά τους, είτε αν είναι τυχεροί τα αφήνουν σε κάποια αποθήκη είτε τα παίρνουν μαζί τους. Επομένως, βλέπουμε αυτή η πόλη που βασιζόταν και στο τουρισμό και στο πανεπιστήμιο της και στο ΕΛΜΕΠΑ και σε διάφορες πυρήνες, να πλέον να χάνει αυτή την δυνατότητα. Ως εκ τούτου, θα βλέπουμε μια πόλη, αν συνεχίσουμε έτσι, θα βλέπουμε μια πόλη πολύ ζωντανή, με πολύ κόσμο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά το χειμώνα θα βλέπουμε μια συσσαγωγικά νεκρή πόλη. διότι δεν θα υπάρχει ζωή. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι που δεν μπορούν πλέον να ζήσουν σε αυτό την πόλη θα έχουν φύγει, διότι όταν έχεις ένα ενίκιο 800 ευρώ για μια οικογένεια, πώς μπορείς να τα απεξέλθεις την πόλη. Για να μην πολυλογώ, θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι πόλη θέλουμε τα επόμενα χρόνια και λίγο να επικεντρωθούμε και στους κατοίκους της. Διότι θα χάσουμε την πόλη μας και θα είμαστε τα υποχείρια και θα είμαστε υπό του τουρισμού που εν τέλει δεν θα φέρει και τα κατάλληλα και τα αναμενόμενα, έσω σε αυτή την πόλη.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Αναστασάκη. Ανοίξαμε μια δημόσια συζήτηση. Νομίζω όμως ότι έτσι με παρεμβάσεις δημόσιες όπως αυτές, με το άρθρο που κάνατε και με αυτή τη συνέντευξη, κινητοποιούν περαιτέρω τους ανθρώπους, τους βάζουν σε ένα προβληματισμό, σε ένα αναστοχασμό και τελικά θα πρέπει να φύγουμε λίγο από τις πολλές υποχρεώσεις που έχουμε σήμερα, ο καθένας από εμάς, και παράλληλα να συμμετέχουμε και στα συλλογικά σε αυτή την έγνοια για τον χώρο που ζούμε, γιατί δεν θα γίνει μόνο εχθρική για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν, θα γίνει εχθρική και για εμάς. Δείτε το μοντέλο του Παλέρμο, δηλαδή, και άλλες πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Θα γίνει δηλαδή μια πόλη που θα δυσκολευόμαστε οι ίδιοι να κατοικήσουμε και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή μέρα. Να είστε καλά.

στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπάθες Πρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζάμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση. Το σύστομα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά εύρος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και εις το Ιπανιδίν.
1: Και επανακούει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύ χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή παροφορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτος. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα, πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφή στη σχολή αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογικά που προβλέπεται από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχή στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Στους 13 ανέρχονται νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε 3η και 5η στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε 3η και 5η στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης. Ο Βασίλης Φουτλάκης είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Βλαζάκης στην ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Μας ακούτε στους 100,6 και στους 104, όπως και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11 ακριβώς, πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη ξαναλέω. Σε μια μέρα που δεν ξεκίνησε πάντως με τις καλύτερες ειδήσεις, ομολογουμένως, διότι έγινε γνωστή σήμερα το πρωί η είδηση ότι χτες το βράδυ, λίγο μετά τις 10, όπως τουλάχιστον αναφέρουν και οι πληροφορίες μας, συνέβη αυτό το τροχαίο ατύχημα εκεί κοντά στην περιοχή του Πλατανιά, στο Ρέθυμνο, με ένα ταξί να συγκρούεται με μια δίκυκλη μηχανή, και η μετοπική αυτή σύγκρουση είχε ως συνέπεια τον ακαριέ, όπως αποδείχθηκε, θάνατο του 29χρονου αναβάτη της μηχανής, και δυστυχώς θρηνούμε ένα ακόμα άνθρωπο, ένα ακόμα νέο άνθρωπο στην άσφαλτο. Στην εξέλιξη της ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, μαθαίνουμε αφενός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν ένα γνωστό πρόσωπο, αγαπητό πρόσωπο στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, ασχολούμενος μάλιστα και με την παραδοσιακή κριτική μουσική, όντας και πρωτοχορευτής σε έναν λαογραφικό όμιλο του Ρεθύμνου. Όπως είναι αντιληπτό, η είδηση αυτή σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Αφετέρου, όπως συμβαίνει βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, με εμπλεκόμενο όχημα που προκαλεί θάνατο, ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και οδηγείται σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο συγκεκριμένος οδηγός ταξί, και βέβαια θα διευκρινιστούν οι συνθήκες και θα ερευνηθούν οι συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού δυστυχήματος, όπως για παράδειγμα αν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και τα λοιπά, και άλλες συνθήκες, τι προκάλεσε εν πάση περιπτώσει το συγκεκριμένο σφοδρό και θανατηφόρο δυστυχώς ατύχημα στο Ρέθυμνο. Ήταν μια είδηση που, ξαναλέω, μας ξύπνησε πολύ άσχημα σήμερα. Ξαναλέω, το συμβάν έγινε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Οι συνθήκες βέβαια έγιναν γνωστές σήμερα το πρωί.

Εντάξει, η μέρα σήμερα είναι αρκετά πλούσια και όχι τόσο σε επικαιρότητα, είναι και στο αθλητικό κομμάτι πολύ πλούσια. Έχει και πολύ ποδόσφαιρο σήμερα το βράδυ, έχει τον αγώνα του Όφη. Θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο Γιαλιτάκη λίγο μετά τις 12 παρά 20 να μας πει τα τελευταία νέα για την πολύ μεγάλη πρώτη μάχη του Όφη απέναντι στη ΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο στάδιο για το Europa League, για τα play-off του Europa League, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Στα πιο έτσι καθημερινά να σας πω ότι στη Γάβδο υπάρχει πρόβλημα με την υδροδότηση, με την έννοια ότι έχει υπάρξει διακοπή νερού, όχι διακοπή νερού, υπάρχει πρόβλημα με την υδροδότηση λόγω βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ στις περιοχές Καραβέα, Γιάννη και Σαρακίνικο. Είναι μια ευθεία γραμμή αυτές οι τρεις περιοχές που σας είπα, και ουσιαστικά υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στο δίκτυο του ΔΔΕ, σε δύο δίκτυα, μάλλον στο ένα από τα δύο δίκτυα του ΔΔΕ. Αυτό το πρόβλημα στο δίκτυο του ΔΔΕ δημιουργεί πρόβλημα και στην υδροδότηση στην Γάβδο και ειδικά στις περιοχές που είναι κοντά στο Σαρακίνικο, και όπως εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμος Γάβδου από χθες το βράδυ, εξέδωσε ανακοίνωση, καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην καταναλώνουν ασκόπως νερό και να περιορίζουν την κατανάλωσή τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες τους, για να εξοικονομηθεί νερό μέχρι τουλάχιστον να επιδιορθωθεί το πρόβλημα, διότι όπως καταλαβαίνετε για να πάει το συνεργείο του ΔΔΕ στη Γάβδο πρέπει να πάρει το καράβι, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, μια χρονική διαδικασία για να γίνει κάτι τέτοιο. Το συνεργείο του ΔΔΕ θα φτάσει σήμερα αργά το απόγευμα στη Γάβδο με το καράβι της γραμμής, οπότε σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσει η διαδικασία επιδιόρθωσης του προβλήματος. Λογικά στο αμέσως επόμενο διάστημα θα επιδιορθωθεί πλήρως το πρόβλημα, αλλά ξαναλέω υπάρχει μια χρονοβόρος διαδικασία μέχρι να φτάσει το καράβι και που θα είναι και το συνεργείο εκεί δηλαδή στη Γάβδο. Οπότε χρειάζεται λίγο υπομονή και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες. Ξαναλέω, εξέδωσε και ανακοίνωση ο Δήμος Γάβδου πάνω σε αυτό το θέμα. Εντάξει, στη Γάβδο είναι λογικό ότι προκύπτουν πάντα ζητήματα. Είναι μια κριτική περιοχή, ένα νησί που σίγουρα δεν έχει τις ανέσεις που μπορεί να έχει η υπόλοιπη υπηρετική, ας πούμε, χώρα ή το νησί της Κρήτης που εν πάση περιπτώσει έχει τις συνθήκες πιο εύκολες και πιο ευνοϊκές στο να επιλύονται κάποια ζητήματα. Οπότε συστήνεται υπομονή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω εδώ ότι στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας συζητιέται η μεταφορά της Λαϊκής Συνοδό Πατριάρχου Γερασίμου, η μεταφορά δηλαδή της Λαϊκής Αγοράς της 5ης στη Νέα Χώρα, από την 1η Νοεμβρίου του 26 έως 31 Μαρτίου του 27, αναμένεται να μεταφερθεί στην Οδό Πατριάρχου Γερασίμου, και αυτό θα κληθεί να το αποφασίσει, μάλλον να το γνωμοδοτήσει, γιατί δεν αποφασίζει, γνωμοδοτεί το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων. Και έτσι, ενώ θυμίζω ότι από την 1η Απριλίου του 27 έως 31 Οκτωβρίου του 27 η Λαϊκή αναμένεται να επιστρέψει στο οικόπεδο, στο χώρο στάθμης δηλαδή της πρώην ΑΒΕΑ. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Λαϊκή της Νέας Χώρας που είναι κάθε Πέμπτη και είναι μια πάρα πολύ σημαντική Λαϊκή, έχω να σας πω, διότι εκτός του γεγονότος ότι την επισκέπτονται οι κάτοικοι της Νέας Χώρας που είναι μια πολύ μεγάλη συνοικία, μια τεράστια συνοικία, έχει και πάρα πολλούς επισκέπτες, ειδικά το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πού θα είναι εγκατεστημένη και τοποθετημένη η συγκεκριμένη Λαϊκή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τραγουδάκι, εδώ με το Γιώργο Βλαζάκη, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, διότι μετά θα μιλήσουμε για τουρισμό, για το πώς πήγε ο τουρισμός φέτος, αλλά και η επιχειρηματικότητα. Θα έχουμε έτσι μια συζήτηση σε λίγο με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, τον Νεκτάριο Ψαρουδάκη. Θα μας πει έτσι χρηστικά πράγματα, διότι ο τουρισμός έχει μια ευρύτερη έννοια, η οποία
είναι έως και παρεξηγήσιμη με την έννοια ότι είναι υπερτουρισμός πλέον στα Χανιά. Για κάποιους είναι παράδεισος, για κάποιους ίσως είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα μας τα πει σε λίγο ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, ο κ. Ψαρουδάκης, εδώ στην ΕΡΤ Χανίων.

0: Εντάξει, με λίγο rock and roll σήμερα, έτσι για να ανεβάσουμε και τη διάθεση και τους ρυθμούς, γιατί ξεκινήσαμε με την δυσάρεστη είδηση του θανατηφόρου τροχαίου. Εντάξει, πήγαμε μετά στα χρηστικά μας, στη Γάβδο, πήγαμε στη Νέα Χώρα. Πάμε τώρα στο Δήμο Χανίων, όπου μας περιμένει ο αντιδήμαρχος τουρισμού και επιχειρηματικότητας, ο κύριος Νεκτάριος Ψαρουδάκης. Κύριε Ψαρουδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εσείς θέλω να μας πείτε πόσο καλά είστε. Και βάζω στο τραπέζι της συζήτησης την έννοια τουρισμός, μιας και είστε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Και θέλω να μου πείτε, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένη η έννοια πλέον, με την έννοια του υπερτουρισμού που έχουμε φέτος εδώ στα Χανιά, πώς είναι τα πράγματα, πώς πήγε ο τουρισμός, πώς πάει ο τουρισμός φέτος και κατά πόσον ο κόσμος, ειδικά ο ντόπιος, που ακούγεται πολύ γκρίνια σε ό,τι αφορά το φόρτο που υπάρχει στην πόλη, μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να ικανοποιείται από μια τέτοια κατάσταση.
1: Ανοίγετε πολλά θέματα τώρα.
0: Ανοίγω πολλά θέματα για να το πιάσουμε από κάπου.
1: Με μια έννοια έτσι, με την οποία είναι λίγο παρεξηγήσιμη, δηλαδή η έννοια του υπερτουρισμού.
0: Ναι.
1: Σίγουρα κατά τη διάρκεια του 15 Αύγουστου, έχοντας τόσο τον εσωτερικό τουρισμό όσο και τους απανταχού επισκέπτες από όλο τον κόσμο, είναι πιο δύσκολες οι μέρες σε διάφορα θέματα καθημερινότητας, όπως είναι το κυκλοφοριακό, το πάρκινγκ. Αλλά φαινόμενα υπερτουρισμού δεν τα έχουμε δει ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν τα έχουμε δει ακόμα πραγματικά, όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή σε άλλες, τέλος πάντων, σε άλλους προορισμούς. Σημαίνει ότι υπάρχει μια συνεχής πίεση υπερτουρισμού, σημαίνει ότι ο επισκέπτης δεν μπορεί να ζήσει καθόλου την πόλη του. Σημαίνει πολλά πράγματα τα οποία εμείς δεν τα βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας πω ότι σήμερα το πρωί που κυκλοφόρησα, κατέβηκα με το ποδήλατο. Και μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε, η πόλη, οι δρόμοι δεν έχουν την φαινόμενα του τουρισμού, είναι άδειοι.
0: Εντάξει, έχει περάσει και ο 15 Αύγουστος, βέβαια. Δηλαδή μέχρι το 15 Αύγουστο ήταν πιο φορτωμένη η κατάσταση.
1: Είμαστε στο πικ της σεζόν όμως ακόμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φύγει. Ο Αύγουστος είναι ένας από τους καλύτερους μήνες επισκεψιμότητας. Αλλά υπερτουρισμό δεν θα το λέγαμε ακόμα.
0: Αυτό
1: που πρέπει να βάλουμε βάση και το έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ στο Δήμο Χανίων είναι να δούμε τα βήματά μας για τα επόμενα χρόνια με την αύξηση που έχει ο τουρισμός κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι θα έρθει όμως.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί κινούμαστε και θα πρέπει να οργανωθούμε. Οργανωνόμαστε ήδη καθημερινά.
0: Ωραία. Πώς θα οργανωθούμε δηλαδή? Αυτό είναι το ερώτημα και του κόσμου.
1: Τις αλλαγές τις βλέπουμε, κύριε Φουντουλάκη, χρόνο με το χρόνο. Είτε με τα περιφερειακά πάρκινγκ, είτε με τις κυκλοφοριακές αλλαγές που γίνονται μέσα στην πόλη, τα μεγαλύτερα πεζοδρόμια, γενικότερα υποδομές που δημιουργεί ο Δήμος Χανίων και μπορεί να παρέμβει, έτσι ώστε η ζωή τόσο των επισκεπτών αλλά και των κυρίως των κατοίκων να έχουν ήπιους και βιώσιμους τρόπους ανάπτυξης, ας πούμε, καθημερινότητας.
0: Εντάξει, βέβαια υπάρχει πολύ γκρίνια, καταλαβαίνει κανείς εκεί από τον κόσμο. Εντάξει, οι συνθήκες των τελευταίων ετών με τον τουρισμό, δηλαδή είναι πάρα πολύ υψηλότερες στο βαθμό, δηλαδή ο βαθμός του τουρισμού είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν 10 χρόνια, για παράδειγμα, και αυτό ίσως ο κόσμος το αντιλαμβάνεται πλέον πιο έντονα και πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες, έτσι.
1: Θα σας πω μόνο ότι φέτος, ας πούμε, με τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου Χανίων, βρισκόμαστε τόσο από πτήσεις εσωτερικού όσο και από πτήσεις εξωτερικού που έρχονται απευθείας στο αεροδρόμιο Χανίων, είμαστε στο 9,5% πάνω.
0: Σε σχέση με πέρυσι.
1: Σε σχέση με πέρυσι. Και μιλάμε από τον Γενάριο στον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο 9,5% πάνω.
0: Σε σχέση με πέρυσι.
1: Σε σχέση με πέρυσι. Και μιλάμε από τον Γενάριο στον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Το καλό, βέβαια,

0: είναι η πτήση από το εξωτερικό. Πόσες πτήσεις έχουμε λοιπόν direct απευθείας στο αεροδρόμιο το δικό μας. Mm-hmm. Έχουμε πτήσεις, έχουμε τουρισμό. Δεν έχουμε πτήσεις, δεν έχουμε τουρισμό. Ο τουρισμός είναι, είναι συνδεμένο κομμάτι μόνο στην Κρήτη με αεροπορικές εταιρείες.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν το Μάρτιο, το Μάρτιο 2026, σε σχέση με το 2025, γιατί αν το πάμε πιο πίσω, όπως πολύ καλά είπατε, τα ποσοστά γίνονται ακόμα πιο μεγάλα, το Μάρτιο είχαμε 115% πάνω. Βέβαια τα νούμερα είναι μικρά. Το Μάρτιο το 2025 είχαμε 5.800 επισκέπτες, ενώ το 2026... φέτος λοιπόν το αντίστοιχο είχαμε 12.497. Είναι μεγάλα τα νούμερα ποσοστία.
1: Πού οφείλεται αυτή η τόσο μεγάλη αύξηση?
0: Οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, είτε ότι τα αεροπλάνα γεμίζουν περισσότερο σε σχέση, δηλαδή η πληρότητά τους είναι καλύτερη, αλλά βασικός λόγος είναι οι νέες εταιρείες που βάζουν στη γραμμή τους τα Χανιά ως προορισμό.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν που, αυτό κουμπώνει λοιπόν με αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι πρέπει και οι υποδομές της πόλης να είναι συνεχώς βελτιούμενες, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις πολύ δύσκολες συνθήκες που έρχονται, δηλαδή με την υπερφόρτωση του τουρισμού. Δεν θα πω ακόμα υπερτουρισμό, αλλά με την φόρτωση, με το ανέβασμα, με την ανάπτυξη του τουρισμού στην πόλη,
0: πολύ
1: που συνεχώς όλο ένα
0: και
1: είναι και περισσότερος.
0: Αν δείτε το μεγάλο παράπονο, ας πούμε, των δημοτών εδώ στο Χανίο, είναι ότι επί εποχή Σιμαντηράκη, ας πούμε, τα έργα δεν σταματάνε. Είμαστε συνεχώς σε ένα εργοτάξιο. Ο Δήμος Χανίων τρέχει με τέτοιους ρυθμούς, έτσι ώστε να καλύψουμε κενά που υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά και να πούμε και μπροστά.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή να πούμε ότι η πόλη, το βλέπει ο Δημότης, το βλέπει ο Χανίος, το βλέπουμε όλοι, ότι η πόλη αλλάζει μήνα με το μήνα.
1: Το παράπονο όμως των πολιτών, κύριε Ψαρουδάκη, είναι ότι ναι μεν είναι ένα εργοτάξιο η πόλη και ότι όντως μπορεί να είναι πολλά τα έργα, αλλά δεν τελειώνει και γρήγορα. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα στα χρονοδιαγράμματα.
0: Σωστά, δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Όμως είναι αστάθμητοι οι διάφοροι παράγοντες και αυτό μπορεί να το εξειδικεύσουμε σε κάθε έργο ξεχωριστά. Αλλά υπάρχουν και έργα τα οποία τελειώνουν και νωρίτερα, όπως είναι η ανάπλαση της 866 και των διάφορων εκεί στενών κοντά στην 66.
1: Σωστό.
0: Που την είδαμε και τελείωσε πολύ γρήγορα. Και πλέον έχουμε πεζόδρομους μέσα στο κέντρο της πόλης. Έχουμε μια πλατεία που τη χαιρόμαστε όλοι και τα Χριστούγεννα πέρυσι κάναμε και το πρώτο ξενιάτικο πάρκο. Την πρώτη ξενιάτικη αγορά που είχε δει ποτέ ο Δημότης εδώ. Τα 30 οικοδομικά τετράγωνα εδώ που τρέχουν πίσω από το Δημαρχείο και σε όλη την περιοχή. Και αναπλάσσεται και αλλάζει όλη η πόλη με υπογειοποίηση καλωδίων. Και επίσης το μεγαλύτερο έργο που έγινε ήταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχει γίνει, το οποίο αλλάζει το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων, ήταν η αλλαγή του δικτύου ύδρευσης.
1: Ναι.
0: Τεράστιο έργο. Είναι πολύ μεγάλο έργο που γίνεται και εξελίσσεται στα Χανιά, από τη μια άκρη του Δήμου μέχρι την άλλη, και δεν θα σταματήσουν να γίνονται. Θα φύγουμε λίγο από το κέντρο τα επόμενα χρόνια και θα πάμε με έμφαση περιαστικές περιοχές.
1: Και εκεί υπάρχει μεγάλη γκρίνια στις περιαστικές.
0: Ναι, από το κέντρο τελειώνουμε τώρα τα μεγάλα βασικά έργα.
1: Ναι.
0: Τα τελειώνουμε σιγά σιγά. Ή αν θέλετε, και αυτά που είναι να δρομολογηθούν θα έρθουν σε μια τρίτη φάση, γιατί στην επόμενη φάση, στη δεύτερη φάση των έργων και των παρεμβάσεων που θα κάνει ο Δήμος Χανίων, θα είναι σε επηρεαστικές περιοχές.
1: Για να δούμε. Επειδή είστε και επιχειρηματικότητας, κύριε Ψαρουδάκη, και επειδή μιλήσαμε τώρα για έργα που καθυστερούν, με την αγορά, ποια είναι η άποψή σας με όλο αυτό που έχει γίνει και με τους επιχειρηματίες που κάποιοι από αυτούς άφησαν τα μαγαζιά τους λόγω των υψηλών μισθωμάτων κτλ.?
0: Κοιτάτε, και εκεί τώρα σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Η αγορά είναι ένας χώρος ο οποίος, όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί, θα έχει ένα τεράστιο όγκο επισκεπτών. Δεν σας κρύβω ότι και εκεί τα επόμενα χρόνια θα βγάλουμε ένα κανονισμό, όχι τόσο λειτουργίες γιατί αυτός έχει βγει, αλλά να δούμε και πόσοι ανθρώποι θα χωράνε κάποια στιγμή στην αγορά.

0: Θεωρούμε ότι θα είναι η βασική πύλη επισκεψιμότητας από όλο το νησί. Ξέρετε, τα Χανιά δεν είναι μόνο επισκέπτες που έρχονται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, των Χανίων. Είναι επισκέπτες που έρχονται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Είναι επισκέπτες που διαμένουν σε όλη την Κρήτη. Εάν πάτε στην Ελούντα, αν πάτε στον Άγιο Νικόλαο, τα τουριστικά γραφεία εκεί, αυτό που πουλάνε σαν daily trip, δηλαδή σαν εκδρομή, μόνο ημέρη, είναι η επίσκεψή τους εδώ στα Χανιά. Είτε να πάνε σε μια από τις γνωστές παραλίες, είτε να επισκεφθούν την παλιά πόλη.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε ότι ειδικά σε συνθήκες, οι οποίες ίσως να μην μπορεί να μπει κάποιος στη θάλασσα, να είναι λίγο βροχερή ημέρα ή να είναι μια μουντή ημέρα, χώροι όπως είναι η αγορά και η παλιά πόλη και η λιμενική ζώνη, η παγιά λιμενική ζώνη των Χανίων, θα δέχεται τόσο πολύ κόσμο, ο οποίος δεν θα πιστεύει ο επιχειρηματίας στα μάτια του.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, όσον αφορά τις διαδικασίες που με ρωτήσατε, δεν υπάρχουν πολλές διαδικασίες να διαχειριστείς ένα δημόσιο, μια δημοπρασία δημόσια. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες όλες στηρίχθηκαν από το Δήμο Χανίων, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα συνεφάγη. Δεν μπορούσες να αποκλείσεις παρά τα αυτά το ύψος της δημοπρασίας, διότι γι' αυτό λέγεται δημοπρασία.
1: Τέλος πάντων, εδώ ανοίγουμε όντως μια άλλη μεγάλη συζήτηση, γιατί έχουν προκύψει και εξελίξεις. Είδατε ότι και οι καταστηματάρχες είχαν τα δικά τους παράπονα, είχαμε αλλαγή και στη θέση του Προέδρου των Καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς. Δηλαδή υπάρχουν αλυσιδωτές συνέπειες από αυτή την ιστορία, έτσι? Και μένει να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα και μένει να δούμε όταν θα λειτουργήσει η αγορά, να δούμε πώς θα πάει η όλη ιστορία αυτή.
0: Καλό όμως είναι να κατατέθονται προτάσεις,
1: ναι,
0: και όχι να αιωρούνται διάφορα και να κάνουμε ένα θέατρο εντυπώσεων, διότι το δημόσιο έχει μια συγκεκριμένη οδό νομιμότητας, η οποία ακολουθεί και δεν μπορεί να την παρακάμψει. Δεν παρακάμπτονται κάποιες διαδικασίες οι οποίες αποτελούν τρόπους εκμετάλλευσης δημόσιας περιουσίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό απλά να το γνωρίζουμε όλοι.
1: Τελευταίο, επειδή ήσασταν και εμπνευστής αυτών των εκδηλώσεων και νομίζω ότι το συγκεκριμένο τουλάχιστον κομμάτι πήγε πάρα πολύ καλά, μεταξύ άλλων δηλαδή, με τη Στράτα, πώς το έχει, συνεχίζει δυναμικά ή θεωρείτε ότι ίσως
0: η Στράτα είναι μια εκδήλωση η οποία ξεκινάει από αρχές Ιουνίου,
1: ναι,
0: και τελειώνει
1: τρίτη
0: τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τρίτη χρονιά ήταν φέτος ή τέταρτη?
0: Η Στράτα είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Α, πέμπτη, ναι.
0: Περάσαν τα χρόνια, κύριε Φουτλιάκη, χρόνια και
1: περνάνε γρήγορα.
0: Και βλέπουμε πλέον ότι έχει καθιερωθεί αυτός ο θεσμός, ότι τον περιμένουν όλοι.
1: Ναι.
0: Και κάθε Τρίτη ο σύλλογος που συμμετέχει δίνει και κάτι διαφορετικό.
1: Και
0: ναι, μένει σαν project ότι ξεκινάμε και περιδιαβαίνουμε τη λιμενική ζώνη, μουσική και χορούς, και καταλήγουμε συγκεκριμένη ώρα, 9 η ώρα, στην πλατεία της Μητρόπολης, που εκεί ο κάθε σύλλογος εξελίσσει, παιδί μου, ένα μικρό πανηγυράκι με χορούς, μαντινάδες, ριζίκα και ό,τι θέλει να παρουσιάσει ο σύλλογος. Αυτό που διαφέρει είναι στο project που παρουσιάζει την κάθε Τρίτη ο σύλλογος. Αυτή την Τρίτη, λοιπόν, έχουμε το Ελλαγραφικό Όμιλο Χανίων του Αγιασμενάκη και αναπαριστάνει ή αναβιώνει το έθιμο του κροτικού γάμου.
1: Α, πολύ ωραίο. Κάτι που το βλέπαμε πολύ στην Κίσα μου αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, πάντως ο Ελλαγραφικός Σύλλογος αναβιώνει εδώ στα Χανιά.
1: Α, okay.
0: Τον κριτικό γάμο με πολύ, έτσι, με πολύ όμορφο τρόπο, με την παράδοση, να τιμά την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Και μαζί τους θα είναι και ο Σύλλογος Ποντίων από το Ρέθυμνο Αρωθυμία,
1: ναι,
0: και η ζήτητη παρέα Πάχνες. Έτσι, λοιπόν, αυτή την Τρίτη στις 8 η ώρα από το Νεώριο Μόρο θα έχουν την ευκαιρία όσοι είτε είναι ντόπιοι είτε είναι επισκέπτες να ακολουθήσουν τη Στράτα, να δουν πώς διαδραματίζεται ένας παραδοσιακός γάμος, να δουν τα έθιμα που γίνονται ενδιάμεσα, τις μαντινάδες, τα ριζίτικα, το τι φιλεύουν στο γάμο, από τον παραδοσιακό σύλλογο, τον λαογραφικό όμιλο του Αγιασμενάκη, που πραγματικά δίνει τον καλύτερό του σε αυτό, για να αντιλαμβάνεται αυτός που βλέπει την έννοια της παράδοσης και των εθίμων της Κρήτης.
1: Μάλιστα. Και θυμίζω ότι η Στράτα ήταν μια έμπνευση δική σας που ήταν αμέσως μετά τον κορονοϊό, έτσι, δηλαδή για να υπάρξει μια εξωστρέφεια, ας πούμε, μεγαλύτερη στην πόλη.
0: Ξεκινήσαμε και ο λόγος είναι ότι αυτή την ιδέα ότι έχουμε τόσο δυνατή παράδοση, έχουμε τόσα πλεονεκτήματα η Κρήτη και γενικότερα τα Χανιά, τα οποία δεν είχαν ένα συνεχόμενο ρυθμό και έτσι ώστε να τα αντιλαμβάνεται και να μπορεί να συναντήσει κάποιος, και πλέον ξέρουμε όλοι ότι όποιος θέλει να κάνει ένα ραντεβού με την παράδοση, κάθε Τρίτη στην Παγία Πόλη, στον Ενδικό Λιμένα, θα έχει την ευκαιρία να την συναντήσει.
1: Κύριε Ψαρουδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή εδώ στην Ερθανίων και θα τα ξαναπούμε. Θα σας παρακολουθούμε και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Νεκτάριος Ψαρουδάκης ήταν αντιδήμαρχος τουρισμού επιχειρηματικότητας. Εντάξει, με τα σύν και τα πλήν ο τουρισμός εδώ στα Χανιά. Γίνονται προσπάθειες και για την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν φυσικά και γκρίνιες. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια πόλη σαν τα Χανιά που δέχεται τόσο τουρισμό και αυξανόμενο τουρισμό, τα πράγματα δεν είναι ποτέ παραδεισένια, ποτέ όμορφα. Το θέμα είναι να γίνονται προσπάθειες προς το καλύτερο, προς την καλύτερη κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Εδώ ο Γιώργος Βλαζάκης, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, θα μας τακτοποιήσει αναλόγως, για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για Όφη με τον Γιώργο του Γυαλιτάκη, διότι σήμερα το βράδυ Όφη παίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Παγκρίτιο απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

0: 16 λεπτά πριν τις 12 και αλλάζουμε τελείως θέμα. Φεύγουμε από τον τουρισμό, φεύγουμε από την επιχειρηματικότητα, φεύγουμε και από τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ πλούσια σήμερα, διότι οι ελληνικές ομάδες αγωνίζονται για τα ευρωπαϊκά, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε και όφη σήμερα, έχουμε για το Europa League, έχουμε και ΠΑΟΚ, έχουμε και Παναθηναϊκό για το Conference League. Οπότε, επειδή έχουμε όφη και επειδή καταλαβαίνει κανείς ότι όφη μας ενδιαφέρει πρωτίστως, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Γιώργο τον Γιαλιτάκη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του όφη από πάρα πολύ κοντά και φυσικά είναι και ο ρεπόρτερ του όφη για τις ανάγκες και τις ΕΡΑΣΠΟΡ. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Όφη, για την ιστορία του Όφη, ο οποίος επιστρέφει ευρωπαϊκά. Από πότε επιστρέφει ευρωπαϊκά, Γιώργο? Πότε ήταν τελευταία?
1: Από 6 χρόνια, από το 2020.
0: Α.
1: Που είχε παίξει με τον Απόλλωνα Λεμεσού.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτι μάλιστα που έγινε και κλεισμένο των θερών λόγω του COVID εκείνη την περίοδο. Επιστρέφει μετά από 6 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι έτοιμος για μια νέα ποδοσφαιρική πρόκληση. Μετά τις δύο συνεχόμενες κατακτήσεις τροπέων, κύπελλο Ελλάδος, Super Cup, τώρα θέλει να μπει με το δεξί και στην προσπάθεια που κάνει στην Ευρώπη. Έχει το μαξιλαράκι του Conference League, ό,τι και να γίνει στα play-off του Europa League με την CSKA Σόφιας. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο πιστεύουν στον Όφη και θέλουν είναι να περάσουν στη link phase του Europa League. Mm-hmm. Όπου βεβαίως θα δοκιμαστεί με ισχυρότερους αντιπάλους αφενός, αλλά θα έχει όμως αφενός και αφετέρου βεβαίως έχει όμως και ένα επιπλέον κίνητρο το οικονομικό, όπου η διαφορά είναι πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε περίπτωση που συμμετάσχει στο Europa League. Είναι μια πρόκληση, όπως είπα νωρίτερα, με τον Χρήστο Κόντι και τις ποδοσφαιριστές του Όφη να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση mm-hmm. της σύγχρονης ιστορίας του Όφη, με μια ομάδα η οποία και αυτή το τελευταίο διάστημα ψάχνει να βρει τον εαυτό της. Είναι μια μεγάλη ομάδα στη Βουλγαρία, η CSKA, με 53 τίτλους, mm-hmm. 31 πρωταθλήματα, 22 κύπελα, αλλά και αυτή τα τελευταία χρόνια δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση. Πέρυσι τερμάτισε τέταρτη και πήρε και αυτή, όπως και όφη, το κύπελο Βουλγαρίας απέναντι στην Λοκομοτίβ Πλόβδιβ στα πέναλτι. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. Πλην του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν συμπεριλήφθηκε στην λίστα για την UEFA, μπήκε ο Μπόρχα Γκονζάλες μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα απουσίας λόγω τραυματισμού. Και θα έχει και τη συμπαράσταση του κόσμου. Αναμένεται στο γήπεδο να βρεθούν κοντά στις 15.000 κόσμο. Ήδη μέχρι χθες είχαν πουληθεί πάνω από 11.000 εισιτήρια και συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τους ποδοσφαιριστές, για τους φιλάθλους του Όφη.
0: Έχουμε ενδεκάδα έτσι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η πιθανή από πλευράς Κόντι?
1: Κοίταξε, μπορεί χθες να μην άνοιξε τα χαρτιά το Χρήστος Κόντι στη συνέντευξη τύπου, mm-hmm. αλλά πάνω κάτω θα έλεγα, Βασίλη, ότι δεν θα δούμε τρομερές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε στο Super Cup. Δηλαδή, τερματοφύλακας θα είναι ο Χριστογιώργος, στην άμυνα, όπως δίνουν τα πράγματα, θα είναι ο Κοστούλας, ο Σχέλης και ένας εκ των Πούγκουρα, Κρίσμανιτς. Mm-hmm. Στη μεσαία γραμμή δεξιά βλέπω τον Λορέντζο Ντίγκμαν ή τον Γιάννη Αποστολάκη και αριστερά mm-hmm. τον Νίκο Αθανασίου. Στη μέση σίγουρα θα είναι ο αρχηγός ο Θανάσης Ανδρούτσος και ένας εκ των Μπουχαλάκη και Καραχάλιο. Mm-hmm. Και στην επίθεση, όπως δίνουν τα πράγματα, θα είναι η τριάδα που ξεκίνησε στο μάτς με την με την ΑΕΚ, δηλαδή ο Νούς, ο Φούντας και ο Αϊτόρ. Δίνουν μια μικρή πιθανότητα μήπως ξεκινήσει και ένας εκ των Ισέκα Θεοδοσφουλάκη, κάνοντας ένα σχετικό rotation, διότι μην ξεχνάμε και την Κυριακή ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Βέβαια.
1: Με τον Όφη να αντιμετωπίζει το Βόλο στην έδρα του 7.30, που σημαίνει ότι θα έχει και μια δύσκολη αναμέτρηση μπροστά του για το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να μπορέσει να χωρέσει τα δύο καρπούζια σε μια μασκάλη. που λέει και ο λαός μας, για να μην μείνει πίσω στο πρωτάθλημα, έτσι να μην λειτουργήσει μια διοργάνωση σε βάρος της άλλης.
0: Και η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι σε ό,τι αφορά να το γυρίσω πάλι στις Τσεσεκά Σόφιας, γιατί καταρχάς να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με τις Τσεσεκά Σόφιας που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο conference. Είναι, θα έλεγα, αυτή που θα παίξει όφη, η κανονική Τσεσεκά Σόφιας, δηλαδή η μεγάλη ομάδα της Βουλγαρίας, η ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας. Είπες και εσύ ότι έχει 53 τίτλους. Να πω ότι με τρόμαξε στον πρώτο αγώνα με τη Μακάμπη, που την νίκησε με 3-0 εκτός έδρας, αλλά στον επαναληπτικό έχασε με 3-1 στην έδρα της, νομίζω. Οπότε, εντάξει, λίγο προσγειωθήκαμε στην πραγματικότητα, γιατί το 0-3 τρόμαξε λίγο το όλο προφίλ αυτής της ομάδος.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό, Βασίλη, διότι έχει κάνει τρεις προκρίσεις. Έτσι, κέρδισε την Ιρλανδική πέρυσι με 2 νίκες, απέκτησε την Καραμπάκ με 2 ισοπαλίες 0-0 και στα πέναλτι. Και απέκτησε και τη Μακάμπη Τελ Αβίβ, κερδίζοντας τον Μπατούμι 3-0 και κάνοντας τη Σόφια με 3-1. Αυτό και μόνο καταδεικνύει ότι υπάρχει μια δυναμική στην ομάδα. Έχει ένα προπονητή, τον Χρήστο Γιάννεφ, ο οποίος μάλιστα υπήρξε ποδοσφαιριστής του Πανετολικού πριν από 14 χρόνια, άρα γνωρίζει και την ελληνική πραγματικότητα, όπως την κριτική πραγματικότητα την γνωρίζει και ο σκάουτερ της ομάδας, τον Γκαλίν Ιβάνοφ, ο οποίος πριν από μια 15ετία υπήρξε και αυτός ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη. Άρα λοιπόν έρχονται διαβασμένοι και αυτοί εδώ. Έτσι, δεν είναι μόνο ότι πήγε ο Χρήστος Κόντης και είδε την ομάδα διαζώσει την περασμένη Πέμπτη στο μάτι με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ, παρέα με τον Μεθόδιο Ντεγιάνοφ, μια παλιά δόξα του βουλγαρικού ποδοσφαίρου και της ΤΣΕΣΚΑ, αλλά έχει περάσει και από τον Όφη. Και νομίζω ότι δεν μπορούν να κρύψουν οι δύο προπονητές πολλά πράγματα στο παιχνίδι των ομάδων τους από την άλλη.
0: Αν μου επιτρέπεις το σχόλιο, ακόμα και αν αποκλειστεί ο Όφη από αυτή τη σειρά αγώνων με την Τσεσεκά Σόφια, τους δύο αγώνες δηλαδή της Τσεσεκά Σόφιας, νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί αποτυχία. Ειδικά αν ο Όφη επιδείξει ανταγωνισμό και πάρει ακόμα και μία νίκη που μπορεί να μην είναι αρκετή. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πρέπει να απογοητευτεί ο Όφη αν δεν αποκλείσει την Τσεσεκά Σόφια, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Αυτό είναι και ένα επιπλέον κίνητρο. Γιατί θα δώσει το δικαίωμα στον Όφη είτε περάσει είτε όχι να παίξει στη link face, στη conference link, που σημαίνει ότι θα παίξει χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Βέβαια το ίδιο συμβαίνει και με την Τζέσικα Σόφια, για να τα λέμε κιόλα. Έτσι δεν είναι μόνο αυτό αβαντάζει υπέρ τον Όφη, υπέρ του Όφη είναι και υπέρ της βουλγαρικής ομάδας. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον θα δούμε δύο ισορροπημένα παιχνίδια. Και θα έχω την εντύπωση ότι η πρόκριση θα κρυφθεί και στα δύο μάτια.
0: Το ισορροπημένο ισχύει που λες, γιατί το βλέπω και στις στοιχηματικές αποδόσεις που ξέρεις ότι πάντα έχουν μια βαρύτητα, και βλέπω τελείως ισορροπία στις αποδόσεις, δηλαδή στο ποιος θα νικήσει σήμερα, στην ισοπαλία κτλ. Βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα, μια ισορροπία ανάμεσα στο ζευγάρι αυτό.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Όφη απόψε. Μακάρι να νικήσει η ομάδα της Κρήτης και να έχει πλέον τις πιθανότητες με το μέρος της για την ρεβάν στη Σόφια. Αλλά ακόμα και αν δεν νικήσει, ακόμα και η ισοπαλία δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πάντα ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να το έχει ως πλεονέκτημα ή ως πιθανότητα τέλος πάντων για να προκριθεί μέσω της ρεβάνης που θα γίνει στη Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα, που θα είσαι εσύ παρόν για να το μεταδώσει και για τις ανάγκες της Ερασπόρ φυσικά.
1: Έτσι είναι, Βασίλη, έτσι είναι. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το καλύτερο για την ομάδα μας.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης από το Ηράκλειο. Θα μεταδώσει και για την Ερασπόρ φυσικά απόψε το παιχνίδι στις 9 το βράδυ του Όφη απέναντι στην Τσεσεκά Σόφιας. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, ξαναλέω. Να πω ότι εκτός από το μάτς του Όφη σήμερα σε 9 το βράδυ έχουμε και τα παιχνίδια των άλλων δύο ελληνικών ομάδων για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9.30 απέναντι στην Χράντεκ Κράλοβε. Είναι μια ομάδα από την Τσεχία η οποία προέρχεται από το Europa League. Αποκλείστηκε στον προηγούμενο προκριματικό γύρο από την Μπεσίκτας στην Τουρκική με 2 ήττες με 1-0. Είναι μια καλή ομάδα που ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα πρέπει να την προσέξει. 9.30 λοιπόν το βράδυ Παναθηναϊκός Χράντεκ Κράλοβε και λίγο νωρίτερα στις 8.45 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Νορβηγική Μπραν. Δύσκολο το παιχνίδι. Μην νομίζετε ότι η Νορβηγία είναι κάποια ομάδα η οποία είναι μετρίου ελληνικούς. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει και τα δικά του προβλήματα, τώρα που προέκυψε για αυτή η μεταγραφή του Κωνσταντέλια και γενικά υπάρχει γκρίνια κτλ. Όπως και να έχει, η Μπρά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αποκλείστηκε. Όχι, προκρίθηκε στην παράταση στον προηγούμενο γύρο, σε αυτή τη φάση, απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού, που ο Απόλλωνας Λεμεσού είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Μάλιστα, ο Απόλλωνας Λεμεσού είχε νικήσει με 1-0 στην Νορβηγία, αλλά η Μπραν επικράτησε στην παράταση στην επαναληπτικό με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν σήμερα σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 12. Απλά διαβάζω εδώ ότι υπήρξε μια παρέμβαση του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων για το άνοιξε-κλείσε του φαραγγιού της Αμαριάς. Ένα πράγμα το οποίο έχει σίγουρα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο και τους επιχειρηματίες περιοχής και όσους θέλουν να το επισκεφθούν και γενικά όλους μας, διότι θεωρούνται πολλές φορές και όχι άδικα πάρα πολύ υπερβολικά τα ανοιγοκλεισίματα του φαραγγιού, αλλά είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε σε επόμενη εκπομπή, να είστε σίγουροι, και όπως όχι μόνο εμείς, αλλά εδώ στην Αρχανίων γενικότερα θα ασχοληθούμε και με το συγκεκριμένο θέμα, αν δεν έχουμε ήδη ασχοληθεί κιόλας και στο προηγούμενο διάστημα, που ούτως ή άλλως έχουμε ασχοληθεί και οι καλοί συνάδελφοι εδώ στην Αρχανίων. Οπότε είναι κάτι που θα το δούμε στο εγγύς μέλλον. Απλά σε ό,τι αφορά τον Ορειβατικό Συλλόγο Χανίων, ζητάει μεταξύ άλλων και μετεωρολογικό σταθμό μέσα στο φαράγγι ή στον ομαλό, ούτως ώστε να είναι πιο έτσι σαφή τα προγνωστικά του καιρού, η πρόγνωση του καιρού να είναι πιο σαφής για την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να μην είναι τόσο εύκολο το κλείσιμο και να βλέπουμε την επόμενη μέρα, ενώ είναι κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς, ο καιρός να είναι μια χαρά και θα μπορούσε φυσικά να είναι ανοιχτό το φαράγγι για να το επισκεφθούν οι τουρίστες και όχι μόνο οι τουρίστες. Φτάσαμε στο τέλος, 1,5 λεπτό πριν τις 12. Αφήνουμε το μικρόφωνο στο RT News, στο ραδιόφωνο του RT News. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βλαζέκη, την ρύθμιση των ήχων και την Λυκερία Γρηγορίου για την γραμματική υποστήριξη. Ήταν ο Βασίλης Φουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο, στον καθρέφτη ενημέρωση που θα είναι και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Τρίτη με σημαντικά, ελπίζουμε, θέματα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, και να προσέχετε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Αναφερθεί στα δημοσιεύματα που θέλουν το Ιράν να στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να πληγεί οποιοδήποτε στόχος εντός Ελλάδος. Συνέστησε ψυχραιμία και υπενθύμησε ότι όταν χρειάστηκε η χώρα μας να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της από τη Βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Ινάλ, Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτσε προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό η κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
7: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

ερώτημα λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, πώς, όχι απλώς πώς θα κλείσει το μέτωπο αυτό του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ούτε και πότε. Θα κλείσει? Ερώτημα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε νέες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Ξέρετε, ο όρος τώρα νέα κλιμάκωση δεν λέει κάτι, διότι είμαστε σε μια διαρκή παλινδρόμηση σε σχέση με τον Πρόεδρο Τραμπ, τη στάση του απέναντι σε αυτό το πολεμικό μέτωπο που έχει ανοίξει και είναι εμφανώς εγκλωβισμένος και δεν ξέρει πώς θα βγει, με μια δημοτικότητα η οποία βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά με τις ενδιάμεσες εκλογές να τις έχει μπροστά του. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχουμε νέα κλιμάκωση, που δεν είναι νέα κατά την ταπεινή μου γνώμη, επανέρχεται, κάνει μπρος, κάνει πίσω, είναι αυτές οι παλινδρομήσεις οι ρητορικές, οι δικές του. Προανήγγειλε αυτή τη φορά, μάλλον απείλησε, με συγχωρείτε, με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Την σχετική ανάρτηση προφανώς την έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποιώντας ότι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν, θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, την ώρα που το θέμα του κόστους της ενέργειας, και όχι μόνο του κόστους, βρίσκεται πάλι στο προσκήνιο, όχι πως έφυγε ποτέ, αλλά ακριβώς αυτή η ασταθή συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα, είναι ένα θέμα που θα το δούμε στο δεύτερο μέρος αυτής της πρώτης ώρας. Τι σημαίνει όλο αυτό το πίσω μπρος του Προέδρου Τραμπ, τι σημαίνει για την ενέργεια, για το κόστος ενέργειας, ποιοι κερδίζουν από αυτό, που προφανώς κάποιοι κερδίζουν σε επίπεδο επιχειρήσεων εννοώ, και βεβαίως ενδεχομένως και κάποια κράτη έχουν βγει ωφελημένα από όλα αυτά. Θα τα δούμε. Εδώ στα Καθημάς, φίλες και φίλοι, κινούμαστε στον ρυθμό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπως σταθερά επαναλαμβάνουμε τις τελευταίες μέρες και όπως και εσείς έχετε καταλάβει.

Να σας πω ένα πολύ καλό μεσημέρι να έχετε. Να σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και θα είμαστε παρέα έως τις 2. Ότι ο Νίκος Ψωμιάδης, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ιερά Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και περιμένουμε τα μηνύματά σας από το Viber. Μας αναζητάτε γράφοντας Earth News Radio 105,8 και σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Σας το έλεγα από χθες, από Δευτέρα ο Πρωθυπουργός επιστρέφει στο Μαξίμου. Η επιστροφή του θα σηματοδοτήσει και την πλήρη ενεργοποίηση των κυβερνητικών παραγόντων εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που ετοιμάζεται να κάνει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της. Έχουμε αναφερθεί ήδη στις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με αυτό που στερεοτυπικά χαρακτηρίζουμε ως καλάθι της ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι πως η φετινή παρουσία του Πρωθυπουργού και όχι μόνο του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών που θα ανέβουν στη ΔΕΘ θα γίνει μέσα σε μια συγκυρία που δεν είναι εύκολη. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα καλοκαίρι, λέω είναι, δεν λέω ήταν, που πάλι η χώρα ταλαιπωρήθηκε από τις πυρκαγιές, είχαμε καταστροφές, είχαμε απώλειες ζώων. Τις τελευταίες μέρες έχουν προκύψει και θέματα, σοβαρά θέματα στα εθνικά μας, τα έχουμε συζητήσει από εδώ και τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Και τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον καλωσορίζω, με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Κύριε Τσιμογιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μπαλταζή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Έλεγα λοιπόν ότι επιστρέφει ο Πρωθυπουργός από Δευτέρα, που σημαίνει γκαζώνουν κατά το κοινό λεγόμενο, και η κυβέρνηση αλλά βεβαίως και τα κόμματα, είναι σαφές πια ότι είναι προσανατολισμένοι, το πολιτικό σύστημα είναι προσανατολισμένο λοιπόν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα περιλαμβάνει αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ, αν και ήδη έχουμε μία εικόνα, αλλά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται ποτέ να βάλει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας. Σε αυτά όμως που το πεδίο της οικονομίας με ό,τι περιλαμβάνει μέσα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης αλλά και του ενδιαφέροντος βεβαίως, έχουν προστεθεί τις τελευταίες ημέρες και τα εθνικά μας θέματα. Τι εκτιμάτε ότι ποια εικόνα θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι και σε μια εύκολη συγκυρία φέτος, είχαμε πάλι τις φωτιές, είχαμε νεκρούς και τα λοιπά.
1: Δυστυχώς το καλοκαίρι στην Ελλάδα, πέρα από το καλοκαίρι καράς των διακοπών και ψυχνιασάς, πάντα συνοδεύεται με τεράστιο πρόβλημα των πυρκαγιών.
0: Αν δεν σας ακούμε κύριε Τσιμογιάννη.
1: Και με απώλειες ανθρώπινων ζώων.
0: Ωραία.
1: Με ακούτε?
0: Τώρα ναι, βεβαίως.
1: Έλεγα λοιπόν ότι δυστυχώς το καλοκαίρι συνοδεύεται από τη δυνασιά και τις διακοπές και με πυρκαγιές, πολλές πυρκαγιές, και δυστυχώς και με απώλειες ζώων. Τώρα, ο Σεπτέμβριος πάντα για τη χώρα μας.
0: Μισό λεπτό. Αν έχετε hands free, να μην, καλά είναι να μην τα χρησιμοποιείτε, γιατί έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα στον ήχο, κύριε Τσιμογιάννη. Αλλιώς να προσπαθήσουμε.
1: Μάλλον είναι το σύμπαν, με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι. Αφήστε λίγο να προσπαθήσουμε να σας ξανακαλέσουμε και να βρείτε ένα σημείο που να είναι καλύτερο το σήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Να πω λοιπόν ότι όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, και μένω στο θέμα της κυβέρνησης γιατί πάντα εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αυτό που ξέρουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι οι επόμενες 10 μέρες έχουν εντατική δουλειά, παρά το γεγονός, όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, η προεργασία για το πακέτο της ΔΕΘ έχει ήδη γίνει. Έχουν κλειδώσει τα βασικά σημεία του πακέτου της ΔΕΘ, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, πάντα και την τελευταία στιγμή προστίθεται κάτι της επιπλέον. Έρχονται οι προτάσεις των Υπουργείων αλλά και των βουλευτών. Άλλωστε αυτό το έχει ζητήσει και ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι θα δούνε και αυτό το, και αυτή την παράμετρο. Να έχουμε τον κύριο Τσιμογιάννη τώρα για να ακούσουμε αν είναι καλύτερο το σήμα. Με ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Συγγνώμη, αλλά δεν είχαμε καλό σήμα, κυρία Τσιμογιάννη. Λοιπόν, λέγατε ναι, ναι. Για να συνεχίσουμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένα είδος πρώιμης πρωτοχρονιάς. Είτε γιατί ξεκινούν τα σχολεία, είτε γιατί η ΔΕΘ συμβολίζει μια οικονομική επανεκκίνηση, υπό την έννοια ότι εκδηλώνεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Άρα οι προσδοκίες στην πρώιμη πρωτοχρονιά είναι και τα δώρα βέβαια των Χριστουγέννων που συνοδεύουν πάντοτε τη ΔΕΘ. Αυτό είναι μια κλασική διαδικασία η οποία θα την ακολουθήσουμε και αυτή τη φορά, με μια παρατήρηση όμως ότι μπαίνουμε πια, είναι η αφετηρία της προεκλογικής περίοδου, αφού και η άνοιξη που είναι ο πιθανός χρόνος των εκλογών δεν απέχει παρά μόνο μερικούς μήνες. Συνεπώς η κυβέρνηση θα ξετυλίξει όλο της, θα αξιοποιήσει όλες τις οικονομικές δυνατότητες, λέγοντας ότι η οικονομία έχει αρχίσει αποδίδει και αυτό το κεφάλαιο που δημιουργείται από την υπεραξία αυτή θα επιστρέψει στους πολίτες. Μένει να δούμε αν αυτό θα είναι αρκετό, γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι πολύ μεγάλες. Το διαθέσιμο εισόδημα ναι μεν έχει αυξηθεί ονομαστικά, αλλά στην πραγματικότητα υπολείπεται όλων των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, και σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό αντιμετωπίζουν καθημερινά πάρα πολύ και σημαντικές δυσκολίες. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση θα πρέπει να δείξει όχι μόνο να περιγράψει τα προβλήματα, αυτά τα ξέρουν οι πολίτες και τα βιώνουν. Πρέπει
0: τις
1: να
0: λύσεις,
1: καταδείξει και
0: εκείνη τις λύσεις και τις προτάσεις.
1: Ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο και πώς ακριβώς θα επιτευχθεί. Κοιτάξτε, σε μια συγκυρία που ο κόσμος είναι απογοητευμένος συνολικά από το πολιτικό σύστημα, δεν βλέπει η ζωή του να βελτιώνεται και είναι δύσπιστο βεβαίως και σε κάθε υπόσχεση και σε κάθε κυβερνητική διαβεβαίωση ότι όλα πάνε καλά, αλλά και σε κάθε υπόσχεση στους αντιπολίτες ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν ρεαλιστικά καλύτερα.
0: Ναι. Τώρα, σε αυτές τις εκλογές, ακριβώς επειδή συμφωνώ μαζί σας, είτε γίνουν οι εκλογές εντός του 27, την άνοιξη του 27, είτε δεν φαίνεται να γίνεται τελικά αυτό νωρίτερα, αν και ποτέ κανείς δεν το ξέρει στην πολιτική.
1: Αυτά δεν προαναγγέλλονται ποτέ.
0: Και δεν προαναγγέλλονται, και είναι και τα έκτακτα που μπορεί να συμβούν, που κανείς μας δεν μπορεί να τα προσδιορίσει και να τα ορίσει και να τα προσδιορίσει. Εν προκειμένου τώρα, ακριβώς λοιπόν για αυτούς τους λόγους, εδώ έχουμε και μία, θα είναι επί της ουσίας και η πρώτη, επιτρέψτε μου να πω, μεγάλη πολιτική αναμέτρηση των κομμάτων, δηλαδή και της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ και όλων των υπολείπων, γιατί εκεί θα ξεδιπλωθεί και η στρατηγική τους, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα κόμματα. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα που μας ξεπερνούν και επιτρέψτε να πω είναι πιο θεμελιώδη, γιατί αφορούν την ίδια την υπόσταση του ελληνικού κράτους. Έχουμε μπει σε μια περίοδο που οι αναθεωρητισμοί που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, βλέπουμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε πώς κινείται η Τουρκία και βλέπουμε και πώς η Ευρώπη συνολικά αντιδρά σε αυτές τις αλλαγές. Αυτό θέτει τη χώρα μας σε μια διπλή πίεση, γιατί από τη μια έχει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και από την άλλη ένα δύσκολο περιβάλλον με μια Ευρώπη η οποία δεν μπορεί να διαμορφώσει μια πολιτική ισχύως και κατατρέχεται με μικροσυμφέροντα της κάθε χώρας, στην πραγματικότητα αδυνατίζοντας και την Ευρώπη συνολικά, αλλά και σε ό,τι μας αφορά δεν μας προσφέρει το δίκτυο ασφαλείας που εμείς θα θέλαμε ως χώρα να έχουμε ως συμμέτοχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, γιατί η Ευρώπη εντωμεταξύ βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ μεγάλα προβλήματα. Διάβαζα εχθές την προειδοποίηση της κυρίας Λαγκάρντ πως κινδυνεύει. Τι κινδυνεύει, έχει μείνει στην ουσία πίσω και τι σημαίνει αυτό και πως κινδυνεύουν οι τρεις πυλώνες της οικονομίας της Ευρώπης. Έχει μείνει πίσω σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, κύριε Τσιμογιάννη, τα οικονομικά προβλήματα των χωρών μελών της Ευρώπης, μια Γερμανία που η οικονομία της καταραίει, μια Γαλλία με πάρα πολλά θέματα, την κλιματική κρίση που δημιουργεί επίσης προβλήματα αλλά και το κόστος της ενέργειας, έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά και είναι κάπου χαμένη εντελώς.
1: Όλα αυτά τα οποία σήμερα περιγράφουμε, στην πραγματικότητα έχουν καταγραφεί και έχουν δημιουργηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, επιτρέψτε μου να πω, διότι η Ευρώπη δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει. Και όταν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, όταν η ισχύ και η οικονομική και η πολιτική απομειώνται, τότε τα πράγματα που ακολουθούν είναι πάντοτε δυσάρεστα για τους λαούς. Και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, άρα είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα από το να εστιάζουμε μόνο σε επιμέρους ζητήματα. Πρέπει κανείς να δει τη μεγάλη εικόνα και αυτό χρειάζεται να πράξει σήμερα η πολιτική ηγεσία όλων των κομμάτων, προκειμένου η χώρα να σταθεί σε ένα περιβάλλον που δεν απειλεί απλώς την καθημερινότητά μας, αλλά απειλεί την επιβίωσή μας.
0: Ναι, ένα περιβάλλον το οποίο πια δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μόνο ασταθές, γεωπολιτικό περιβάλλον αναφέρομαι, κύριε Τσιμογιάννη, που δεν είναι απλώς ότι το χαρακτηρίζει η αστάθεια. Τώρα πια το χαρακτηρίζει και μια απειλητική αντίληψη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς θεωρούμε ότι όταν δεν κοιτάμε το πρόβλημα, όταν αποστρέφουμε, γυρνάμε το πρόσωπό μας από το πρόβλημα, αυτό πάει να υφίσταται. Αυτό κάνει η Ευρώπη, αυτό κάναμε πολλές φορές και τη χώρα μας, και όσο δεν στεκόμαστε στα προβλήματα να εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιο είναι το κόστος που πρέπει να καταβάλουμε, δεν μπορεί να υπάρξει κοινή δράση. Και ο καθένας κοιτάει σε έναν αρρωστημένο ατομισμό, την πάρτη του, επιτρέψτε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, και αυτό δεν οδηγεί ποτέ σε λύσεις. Αντιθέτως, μας φέρνει και ολοένα και μεγαλύτερα αδιέξοδα.
0: Αυτό είναι μια αδυναμία, ξέρετε, συνολικά του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Βλέπω αυτές τις τελευταίες μέρες τις αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που φαίνεται σαν ξαφνικά να αφυπνίστηκαν μετά την κίνηση της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα, και ξαφνικά μπήκαν και αυτά στην διαδικασία να σχολιάσουν, να πούν την άποψή τους κτλ. Και φαίνεται πως ενώ μέχρι τώρα λέγαμε πως κυρίως το οικονομικό πακέτο, στο σύνολό του ό,τι περιλαμβάνει ένα οικονομικό πακέτο, θα ήταν αυτό που θα επικέντρωνε το ενδιαφέρον της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είναι σαφές πια πως και αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που θα θυγεί στη Διεθνή Έκθεση.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιμένει την Διεθνή Έκθεση, θέλω να πω, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά
1: είχαμε όλες αυτές τις θεωρίες περί ήρεμων νερών, περί πόσο αυξήθηκε ο τουρισμός από την Τουρκία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και δεν βλέπαμε ότι η Τουρκία συστηματικά λειτουργεί με το νέο ειδικό βάρος που έχει αποκτήσει στην πορεία των πραγμάτων, αλλά και τη εξέλιξη. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα, προφανώς. Εμείς δεν είναι ζήτημα όλα δικών μας χειρισμών. Όμως το πώς καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα το διεθνές περιβάλλον και το πώς αντιδρούμε σε αυτά είναι δική μας ευθύνη. Και εκεί επιτρέψτε να πω ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση σε μεγάλο βαθμό είχαν επιλέξει να τα αφήνουν στην άκρη, να νομίζουν ότι όλα αυτά είναι ζήτημα ψευδοπατριωτών ή ψευδοανησυχτιών, όταν μπλέξει να τα αφήνουν στην άκρη, να νομίζουν ότι όλα αυτά είναι ζήτημα ψευδοπατριωτών ή ψευδοανησυχτιών,

0: εμπάθειες, χωρίς φανατισμό, αλλά η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει εθνική στρατηγική, δουλεύει χρόνια λοιπόν με βάση την εθνική της στρατηγική και ξέρει προς τα που θέλει να πάει. Ας πάρουμε λοιπόν και εμείς το μήνυμα.
1: Ξεκάθαρο αυτό, και δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στην πολύ σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η οποία αδιαμφισβήτητα έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι ο μόνος συντελεστής
0: της προφανώς
1: δύναμης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλους κινδύνους.
0: Έλεγα
1: λοιπόν ότι ο Σεπτέμβριος μάλλον θα πρέπει να ηχήσει να σημαίνει όχι ως μόνος προσμονή για κάποια οικονομικά μέτρα, αλλά ως προσμονή για μια συνολική νέα αντίληψη του πώς πρέπει η χώρα να σταθεί στο νέο διεθνές περιβάλλον, γιατί οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή την περίοδο θα συνέπειες του θα πληρώσουν τα παιδιά μας οι επόμενες γενιές με πολύ σκληρό τρόπο, αν εμείς δεν επιδείξουμε σοφροσύνη και σύνεση.
0: Κύριε Τσιμογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γρηγόρης Τσιμογιάννης, φίλες και φίλοι, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και τα ξαναλέμε.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσιών πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τονίζει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν κηρύσσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτείας. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους, 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Τουλάχιστον 13 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες στο Κίεβο κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Θα μεταθέσουμε το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα για την ενέργεια και που ακριβώς βρισκόμαστε, για να προτάξουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Εάν σήμερα πάρετε εφημερίδες ή μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε αυτό που λέμε μια αισιόδοξη, θα το πω εγώ, είδηση σε σχέση με τα εμβόλια mRNA. Η είδηση αυτή αφορά στο γεγονός ότι δημιουργούν προσδοκίες σε σχέση με τη μάχη κατά του καρκίνου και δίνει προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς από ένα νέο εμβόλιο που, εάν κατάλαβα καλά, είναι ένα εμβόλιο που δεν θεραπεύει, είναι ένα εμβόλιο που εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται σε αυτό που λέμε καρκινικά κύτταρα. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Θα τα ακούσουμε όλα τώρα αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο. Είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε Μανολόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Βοηθήστε μας τώρα λίγο να καταλάβουμε. Είναι αυτό που λέω, δεν είναι στη διαδικασία της θεραπείας, αλλά εάν καταλαβαίνω καλά, αυτό το νέο εμβόλιο που τι είναι, σε πειραματικό στάδιο, θα μας τα πείτε εσείς, επί της ουσίας εκπαιδεύει το, είπα εγώ, το ανοσοποιητικό σύστημα, για να επιτίθεται το ανοσοποιητικό στα καρκινικά κύτταρα. Άρα είναι μια λογική, όχι ακριβώς πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης σε ένα πολύ αρχικό στάδιο όταν αντιμετωπίζεται. Δεν έχω καταλάβει. Για πείτε μας τι είναι.
1: Κοιτάξτε, είναι ακριβώς η λογική που είχαμε και που έχουμε και με τα εμβόλια, που συζητούσαμε για τον κορονοϊό και όλα τα άλλα.
0: Από εκεί εμείς μάθαμε την τεχνολογία mRNA.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τότε τι κάναμε. Δεν εμποδίζαμε τον κορονοϊό να μπει, αλλά εκπαιδεύαμε τον οργανισμό να τον βρίσκει και να τα αντιμετωπίζει, δίνοντας κάτι που έμοιαζε με τον ιό. Οπότε ο οργανισμός εντοπίζοντας σε αυτό το πράγμα έφτιαχνε, ετοιμαζόταν, έφτιαχνε την άμυνά του. Μόλις το συναντούσε, το επιτίθετο, και άρα μείωνε την πιθανότητα να μπει, να καταφέρει να μπει στους πνεύμονες, να μολύνει και να προκαλέσει τα οποιαδήποτε συμπτώματα προκαλούσε ο κορονοϊός. Άρα ακριβώς εκπαίδευε τον οργανισμό μας, δίνοντας ουσιαστικά κάτι που μοιάζει αλλά δεν είναι ενεργό. Έχει κάποια από τα σημεία, από τα χαρακτηριστικά του. Είναι σαν κανείς να φτιάξει την κούκλα ενός δολοφόνου και να τον βλέπουμε, να αναπτύσσουμε ώστε όταν ο ίδιος ο δολοφόνος εμφανιστεί να έχουμε ήδη αναπτύξει άμυνα και να τον αντιμετωπίσουμε.
0: Άρα να τον αναγνωρίζουν, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο έχει αυτό το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι αυτή η τεχνολογία του mRNA, τώρα βλέπουμε την εφαρμογή της, αρχίζουμε πια και βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα τις εφαρμογές σε άλλα πεδία εκτός των εμβολίων για τους ιούς.
0: Και ναι, αλλά από τότε το λέγατε, έτσι, ότι η mRNA τεχνολογία την ξέρατε, γιατί ετοιμαζόταν ακριβώς για αυτό που μαθαίνουμε τώρα.
1: Είναι αυτό που κάπως το ένα χέρι νύμι τ' άλλο. Δηλαδή για 20-25 χρόνια πριν τον κορονοϊό αυτή η ιδέα υπήρχε και διάφορες ερευνητικές ομάδες και εταιρείες δούλευαν στο να αναπτύξουν για τον καρκίνο, βασικά ήταν όλη αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Όταν προέκυψε ο κορονοϊός, η τεχνολογία που ήδη είχε βρεθεί, υπήρχε για τον καρκίνο, εφαρμόστηκε πολύ γρήγορα στους ιούς. Προχωρώντας αυτό, μάθαμε πολλά πράγματα πολύ γρήγορα για το πώς να τα φτιάχνουμε, πώς να τα εμβόλια. Και μετά αυτό εφαρμόζεται, τώρα γύρισε πίσω και προώθησε πολύ γρήγορα και το πεδίο στους όγκους. Και τώρα βλέπουμε πλέον φάρμακα ουσίες σαν αυτή που γίνεται τώρα η συζήτηση, η οποία είναι πολύ κοντά πιθανώς στην κλινική εφαρμογή. Δεν μιλάμε πια για κάτι που είναι σε πειραματός, να μιλάμε για κάτι που μπορεί και του χρόνου να χορηγείται σε ασθενείς με μελάνωμα.
0: Ναι, εκεί τώρα να το μείνουμε λίγο, γιατί το μελάνωμα είναι και μια δύσκολη και...
1: Ναι, έχει πολύ κακή πρόγνωση.
0: Ναι, ακριβώς, και μια επικίνδυνη μορφή καρκίνου. Όσοι έχουμε εμπειρία από αυτό, από ανθρώπους στο περιβάλλον μας, το ξέρουμε. Κρατώ λοιπόν αυτό, ότι έχει σημασία ότι ξεκινάει η κλινική δοκιμή λοιπόν αυτών των εμβολίων σε μια δύσκολη μορφή καρκίνου.
1: Όχι, να πω ότι δεν ξεκινάει, να πω ότι η δημοσιότητα...
0: Έγινε πρώτη επιτυχής δοκιμή, νομίζω.
1: Είναι γιατί έχει γίνει μια μελέτη φάσης 2 που είναι πιο πρώιμη σε 157 ασθενείς, η οποία έχει ολοκληρωθεί, έχει δημοσιευτεί πριν από 2 χρόνια, που έδειξε ήδη πολύ διαφορά αποτελέσματα, δηλαδή περίπου 50% μείωση των θανάτων, των ασθενών. Οπότε ήταν ήδη κάποια στοιχεία, αλλά με 150 μόνο ασθενείς δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Αποτέλεσε όμως η βάση εκείνη η μελέτη για να γίνει μια άλλη, ξεκίνησε μια άλλη σε 1157 ασθενείς, αυτή που συζητάμε τώρα. Mm-hmm. Και αυτή τώρα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και φαίνεται ότι επιβεβαιώνει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Γι' αυτό υπάρχει όλο το ενδιαφέρον. Και αν αυτή η μελέτη, όταν θα ανακοινωθεί επίσημα, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, έχει όντως την αποτελεσματικότητα, πλέον είναι θέμα διαδικαστικό να εγκριθεί για κυκλοφορία.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
1: Δεν έχει άλλο βήμα. Είναι έτοιμο για να βγει στην κυκλοφορία.
0: Αυτό το εμβόλιο, σε ποια διαδικασία της θεραπείας ή.
1: Γιατί δεν έχω καταλάβει. Ναι, γιατί αυτό είπαμε, θα χορηγείται αφού υπάρχει ο όγκος, το μελάνωμα, και αφαιρείται χειρουργικά.
0: Άρα μετά την επέμβαση, ναι.
1: Μετά, κατόπιν χορηγείται για να αποφύγει τις μεταστάσεις ή την επανεμφάνιση του όγκου.
0: Άρα γιατί, τι κάνει, για να καταλάβω, και συγγνώμη που σας διακόπτω με τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις μου, κύριε Μανολόπουλε.
1: Όχι,
0: το εμβόλιο αυτό έρχεται ενδεχομένως, γιατί κάθε περίπτωση ασθενούς είναι ξεχωριστή, αλλά αυτό το εμβόλιο έρχεται ενδεχομένως σε κάποιους ασθενείς να τους οδηγήσει να κάνουν αυτό το εμβόλιο και όχι χημειοθεραπείες ή άλλα πρωτόκολλα που προβλέπονται.
1: Ναι, κοιτάξτε, ποια είναι η επανάσταση με αυτό το εμβόλιο και με την mRNA τεχνολογία, ότι αυτό το εμβόλιο πλέον είναι εξανομικευμένο. Δηλαδή δεν είναι καν ότι χορηγείται σε όλους το ίδιο. Όταν αφαιρείται ο όγκος από τον ασθενή, ο όγκος αυτός γρήγορα χαρακτηρίζεται μοριακά.
0: Μάλιστα.
1: Σε έως και 34 διαφορετικά σημεία.
0: Από τη βιοψία έτσι.
1: Από τη βιοψία.
0: Μάλιστα.
1: Κατόπιν αναπτύσσεται εμβόλιο ακριβώς για αυτές
0: τις μεταλλάξεις. Για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση του ασθενούς.
1: Αν είναι για αυτόν τον ασθενή.
0: Α, είναι απολύτως εξατομικευμένο λοιπόν.
1: Άρα η πιθανότητα να δουλεύει σε τον ασθενή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ενώ όταν έχουμε ένα εμβόλιο που είναι για όλους τους ασθενείς, μπορεί κάποιος να πιάνει, κάποιος να μην πιάνει, κάποιος να πιάνει λιγότερο. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να πετύξει το συγκεκριμένο ασθενή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πραγματικά μια επανάσταση.
0: Προφανώς, γιατί είναι εξατομικευμένη θεραπεία, απολύτως. Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μανολόπουλε. Συζητάμε τόση ώρα για το μελάνωμα. Αυτό το εμβόλιο μπορεί να έχει εφαρμογές και σε άλλες μορφές καρκίνου?
1: Ναι, έχει κυρίως σε μορφές καρκίνου οι οποίες έχουν όγκο που είναι ενεργός, δηλαδή που λέμε hot στα αγγλικά, δεν ξέρω ποια θα ήταν η καλύτερη μετάφραση στην ελληνικά, το λέω με ενεργός, που σημαίνει ότι μέσα στον όγκο υπάρχουν και αντιγονικά κύτταρα, νοσολογικά κύτταρα, τα οποία όμως είναι αδρανοποιημένα. Άρα με τη χωρίς του εμβολίου αυτά ενεργοποιούνται και εκ των έσω πολεμάνε τον όγκο. Και αυτό τέτοιο τύπο όγκου είναι και το μετάλλωμα, αλλά είναι
0: το
1: νεφρόν.
0: Το
1: νεφρόν του σεροδόκου κύστης, το μνημόνιο ομή μικροκυταρικός και ίσως και του μαστού, αλλά σίγουρα σε αυτά τα τέσσερα, μελάνωμα, νεφρά, ουροδόκου κύστη και πνεύμονες, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά οι όγκοι και εξελίσσονται και μελέτες αυτά. Δηλαδή, απλά δεν είναι τόσο προχωρημένες, αλλά η ελπίδα είναι από τη στιγμή που βλέπουμε να δουλεύει στον ένα όγκο σαφώς κλινικά και να μειώνει τη θνητότητα και να βελτιώνει την επιβίωση, ότι θα κάτι ανάλογο είναι θέμα χρόνου να δούμε και τους άλλους τύπους όγκων.
0: Εδώ μετά αυτό το εμβόλιο, η χορήγησή του αρχίζει και γίνεται από πότε? Θέλω να πω, ποιος θα έχει, η Ελλάδα παραδείγματος χάρη, πότε θα έχει πρόσβαση σε αυτό το εμβόλιο?
1: Κοιτάξτε, όταν εγκριθεί, μετά θα είναι θέμα διαδικασιών, οι γιατροί να κρίνουν ότι σε ένα συγκεκριμένο ασθενή που έχει γίνει εγχείρηση θα είναι χρήσιμο και να το ζητήσουν να έρθει, φαντάζομαι, τον πρώτο καιρό, επειδή αυτό θα είναι κάτι αρκετά ακριβό.
0: Προφανώς.
1: Και μόνο το γεγονός δεν είναι απλώς ένα φάρμακο που το δίνεις, αλλά είναι μια διαδικασία που παίρνει.
0: Είναι μια ολόκληρη θεραπεία.
1: Είναι μια διαδικασία που κρατάει 6 εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Άρα ο τρόπος που γίνεται είναι αμέσως με το χειρουργείο χορηγείται η στάνταρ ανοσολογική θεραπεία, που είναι μάλιστα αρκετά αποτελεσματική και αυτή. Και παράλληλα ξεκινάει και η διαδικασία για την ανάπτυξη του εμβολίου που κρατάει 6 εβδομάδες. Άρα πρώτα χτυπάμε με την κλασική ανοσολογική θεραπεία και μετά έρχεται και αυτό για να αποτελειώσει τα καρκινικά κύτταρα και να εξαιρετική. Δεν είναι μόνο να αποτελειώσει ώστε να μειωθεί ο όγκος και να λιγονέλθει, αλλά επειδή τα βρίσκει όπου αν έχει εμβολίου.
0: Τα εντοπίζει δηλαδή, και αυτό λέτε.
1: Και προσέξτε, εμποδίζει τις μεταστάσεις.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι άρα εντοπίζοντας τα καρκινικά κύτταρα μηδενίζει εντός εισαγωγικών τις μεταστάσεις.
1: Μεταστάσεις, γιατί σε ένα τέτοιο όγκο που είναι επικίνδυνο όπως το μελάνωμα, είναι ο ίδιος όγκος, αλλά είναι και ότι είναι πολύ μεταστατικός. Είναι ενεργός, φεύγουν τα κύτταρα πάνω αλλού, μαζεύουν στον εγκέφαλο, μαζεύουν άλλο. Εμποδίζει αυτή τη μετάδοση που είναι ίσως ακόμα πιο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, κύριε Μανολόπουλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και με την ευκαιρία, μια και συνομιλούμε λοιπόν με αφορμή αυτό το εμβόλιο που ευχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα να βγει στην παραγωγή, εννοώ να είναι κοινής λήψης για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ναι, και κατά συνέπεια λοιπόν όλα τα Υπουργεία Υγείας των χωρών θα πρέπει να κινητοποιηθούν, γιατί από εκεί είναι και όχι ο κάθε ιδιώτης και ο κάθε γιατρός, ενώ με έναν τρόπο πρέπει να μπει στην κάθε χώρα το εμβόλιο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Άκουγα συναδέλφους σας, κυρίως γιατρούς ογκολόγους που είναι στην Αμερική, που 6 χρόνια πίσω λέγανε πως στην Αμερική η όλη χρηματοδότηση για τις έρευνες σχετικά με τον καρκίνο έχει επί της ουσίας κλείσει. Γιατί οι έρευνες προχώρησαν τόσο, έχουν φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσουν, και ότι εν πάση περιπτώσει σταδιακά, μου λέγανε τότε, θα βλέπουμε νέες θεραπείες, νέα φάρμακα, νέα πρωτόκολλα κτλ. Με στόχο ο καρκίνος να μετατραπεί σε χρόνια νόσο. Ζούμε λοιπόν τώρα την εξέλιξη αυτού, είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος είναι όντως ο καρκίνος να μετατραπεί, είτε να ιαθεί, είτε να μετατραπεί σε χρόνια νόσο, που σημαίνει στην πραγματικότητα να παραθύνεται πολύ η επιβίωση ενός ατόμου, δηλαδή ένα άτομο μελάνωμα που μπορεί να έχει μια πρόκτικη επιβίωση 6 μήνες, με όλες αυτές τις θεραπείες μπορεί να γίνει 6 χρόνια, 10. Αλλά σε αυτό που δεν θα συμφωνήσω, δεν έχω αυτή την αίσθηση, είναι ότι δεν μειώνεται η χρηματοδότηση για τον καρκίνο, γιατί ακόμα έχουμε πολλά να μάθουμε. Και ξέρετε, ο καρκίνος δεν είναι μία νόσος. Είναι, δεν θα πω ίσως και εκατοντάδες νόσοι, γιατί είναι όλα τα διαφορετικά όργανα, αλλά με τη μοριακή ανάλυση όπως αυτό που συμπεριλαμβάνεται εδώ, μπορεί να έχουν και διαφορετικούς υποτύπους μοριακούς σε κάθε όργανο, άρα δεν είναι καν 15 όργανα στον
0: οργανισμό. Ναι, πρέπει να είναι, να είναι χαοτικό εντελώς.
1: Άρα ακριβώς, είναι σχεδόν, δεν είναι χαοτικό, αλλά θέλει πολλή δουλειά και κάθε ένα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Δηλαδή, το μελάνωμα μπορεί να είναι 5-6 τύποι. Μπορεί,
0: σωστά,
1: τώρα αυτό
0: σωστά.
1: Μπορεί να δουλεύει σε μερικά, μπορεί να μην δουλεύει σε κάποια άλλα. Όταν χορηγηθεί αυτό θεραπευτικά, θα δούμε ότι σε κάποιους δεν έδρασε. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για να διερευνήσουμε τι έχουν αυτοί και δεν έδρασε αυτό, να βρούμε κάτι άλλο για αυτούς. Και έτσι εξελίσσεται η γνώση, και νομίζω έχουμε κάνει πολύ πρόοδο, αλλά έχουμε και πολλή δουλειά ακόμα. Δεν νομίζω ότι μειώνεται.
0: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, θέλω να σας πω, όταν μου το είπανε. Και το δέχθηκα με απορία, αλλά θετικά, γιατί λέω, ωραία, αν δουλεύανε τόσα χρόνια σε αυτό το πεδίο της έρευνας και μετά βλέπαμε και εξακολουθούμε, να, τώρα γιατί συνομιλούμε, να βλέπουμε νέους τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου, αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, αυτό θέλω να πω.
1: Είναι, αλλά δεν... Είναι αισιόδοξο, από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε και να πούμε εντάξει, τώρα τα βρήκαμε γενικώς τα πράγματα του καρκίνου, ας δούμε κάτι άλλο. Όχι. Και μόνο το γεγονός ότι, ας πούμε, το κόστος των θεραπείων. Αν μια θεραπεία έχει 1 εκατομμύριο ευρώ ή 100.000 ευρώ, αυτό περιορίζει τη χρήση της, ίσως όχι.
0: Προφανώς, και πρέπει να υπάρχει πρόσβαση
1: σε όλους. Άρα, ακόμα και αυτό, ξέρετε, η έρευνα δεν είναι μόνο να βρει το φάρμακο, είναι να βρει και τρόπους να το παράγει φθηνότερα, να το δίνει φθηνότερα.
0: Ναι, ναι, σωστά. Κάτι
1: που είχε 1 εκατομμύριο να πάει 100, να πάει 100, να πάει 10, να πάει 1000 ευρώ, να πάει 100 ευρώ, να το περιμένει ο κόσμος. Άρα έρευνα θα έχουμε, και ακόμα και για το εμβόλιο, όταν θα φτάσει να έχει 100 ευρώ και να μπορεί να το παίρνει ο καθένας. Μέχρι τότε, και αυτό είναι υπό διερεύνηση, ακόμα και αν ξέρουμε ότι λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο καρκίνος δηλαδή έχει ακόμα πολύ
0: έχει δρόμο.
1: Δουλειά να γίνει. Και όσο βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να πεθαίνουν από καρκίνο, και ιδιαίτερα νεότερους ανθρώπους, προφανώς δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας. Τον έχουμε
0: ακόμα. Ναι. Πάντως, κύριε Μανολόπουλε, ακούμε όλο και πιο συχνά φίλους, γνωστούς, οι οποίοι μπήκαν σε αυτήν την επώδυνη διαδρομή και στο τέλος βγαίνουν νικητές. Και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Δηλαδή, πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, και νομίζω ακριβώς όπως είπατε και εσείς, το βλέπουμε γύρω μας. Όγκοι που οι παλιότερα που μας θυμόμαστε ότι ήταν σαν καταδίκη σε θάνατο, πλέον είναι διαχειρίσιμοι πολλοί άνθρωποι και σου ξεπερνάνε και συνεχίζουν να έχουν και μια φυσιολογική ζωή, γιατί είναι και αυτό είναι και η ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια.
0: Αυτό το που λέτε τώρα είναι κομβικό επίσης, δηλαδή ότι να παρατείνεται η ζωή, αλλά να είναι και ποιοτική ζωή αυτή.
1: Σκεφτείτε και τα παιδιά, λευκαιμίες, που κάποτε ήταν πριν 20-30 χρόνια, ήταν ουσιαστικά χαμένο το παιδί. Τώρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχουμε κακή εξαίρεση. Τα πρώτερα παιδιά πηγαίνουν για πολλά χρόνια, μπαίνουν σε μια αξιολογική ζωή, με κάποια παραπάνω βέβαια προσοχή και κάποια θεραπεία. Αλλά ζουν μια ζωή. Και όχι μόνο εκεί. Απλά λέω, εκεί είναι πολύ εντυπωσιακή η εξέλιξη.
0: Εκεί είναι πράγματι εντυπωσιακή στα παιδιά. Είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν, κρατάω όλο αυτό τη συζήτηση σήμερα, κύριε Μανολόπουλε, γιατί θέλω να βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα και γιατί αντικειμενικά είναι μια καλή είδηση. Το θέμα είναι αυτό το θετικό του mRNA εμβολίου, για αυτό να έχουν πρόσβαση όλοι οι ασθενείς. Εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό είναι το επόμενο στάδιο και βέβαια σας είπα γι' αυτό κάποιοι ήδη δουλεύουν για το πώς θα μειώσουν το κόστος του στην πορεία, πώς θα βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις τεχνικές παραγωγής του, γιατί όπως είπαμε είναι αρκετά πολύπλοκο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι σημαντικό καταρχήν να έχουμε το μηχανισμό που δουλεύει.
0: Ναι. Σωστά, σωστά.
1: Και φαίνεται εδώ πραγματικά όταν έχουμε είναι πολύ πολύ... Γενικά δεν είναι ενθουσιάζομαι εύκολα, πολύ συχνά άτομα παίρνετε από τα ραδιόφωνα από την τηλεόραση και είναι πειραματικά. Λέω αυτό καλό, αλλά είναι ακόμα σε πειραματόζω, είναι ακόμα πειδοφόρο. Εδώ μπορώ να είμαι ενθουσιασμένος.
0: Σας ακούμε, σας ακούμε.
1: Είναι ένα βήμα πριν την κλινική εφαρμογή, σε ένα πολύ σοβαρό τύπο όγκου και με προοπτική να εφαρμοστεί και σε άλλους σοβαρούς όγκους.
0: Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Μανολόπουλε, πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν εσείς που μοιραστήκαμε αυτή την καλή είδηση λοιπόν μαζί σας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
1: Γεια
0: χαρά σας, γεια σας. Ο κύριος Ευαγγέλος Μανολόπουλος, φίλες και φίλοι, καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ναι, λοιπόν. Ναι, καταλάβατε, ακούσατε και έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά. Είδατε πως το είπε μόνος του. Εγώ μέχρι τώρα άκουγα διάφορα και ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός. Αυτή τη φορά λέω πως ναι, έχει γίνει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Και το σημαντικό βήμα όπως ακούσατε και να τα κρατάμε αυτά, δεν είναι για το μελάνωμα, που είναι μια πολύ δύσκολη και επιθετική μορφή καρκίνου. Όπως ακούσατε τον κύριο Μανολόπουλο, σε 2-3 χρόνια αυτό το εμβόλιο, το mRNA για το οποίο προκάλεσε τη συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Μανολόπουλο, θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες μορφές καρκίνου και το κρατάμε αυτό.

Βλέπω τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ που συντονιζόμαστε σε αυτήν την αισιόδοξη πλευρά, φίλες και φίλοι, γιατί την αγωνία, τον πόνο, την απόγνωση δυνκόμας ανθρώπων που πέρασαν από αυτήν την πάρα πολύ σκληρή διαδικασία, την ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε πώς μπορεί να χάσεις ξαφνικά τη γη κάτω από τα πόδια σου. Στη φίλη ακροάτρια που λέει ότι πραγματικά ήταν συγκινητική συζήτηση για το εμβόλιο μέσα σε ένα δύσκολο Αύγουστο για πολλούς. Πράγματι αυτός ο Αύγουστος είναι δύσκολος για πολλούς από εμάς, φίλες και φίλοι, αλλά εντάξει, αντέχουμε και κοντράρουμε αυτές τις δυσκολίες. Και λέει η φίλη ακροάτρια πάρα πολύ σωστά, γιατί ήταν μέσα στο μυαλό μου και ήταν η ερώτηση που ήθελα να κάνω στον κύριο Μανολόπουλο και δεν πρόλαβα. Αισθανόμαστε άραγε περήφανοι, λέει, για όλη αυτή την πρόοδο της έρευνας για τον ιδρώτα και της αγωνίας της, και πόσο άχαρο είναι να μένουμε στη συνωμοσιολογία για την ιατρική έρευνα που γέμισε η ζωή μας και το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, να φαντασιωνόμαστε καταστροφές από την επιστήμη ενώ άλλες γύρω μας συντελούνται μια χαρά. Έχετε δίκιο, γιατί ειδικά αυτή η τεχνολογία, το mRNA των εμβολίων στην διάρκεια του COVID, εξακολουθεί να διατηρεί γύρω μας μια συζήτηση για το πόσο ένοχα ήταν αυτά τα εμβόλια ή είναι αυτά τα εμβόλια, που όπως λέγαμε και με τον κύριο Μανολόπουλο, επί της ουσίας η τεχνολογία αυτή ήταν έτοιμη, τη βρήκε έτοιμη η ανάγκη του COVID για να κάνουμε εμείς τα εμβόλια αυτά. Δεν θέλω να ξαναμπω σε να κάνω αυτό το γύρο της συζήτησης. Ο καθένας μας τώρα έχει τις δικές του εμπειρίες. Σημασία έχει ότι αυτή η τεχνολογία, κοιτάξτε, ανοίγει δρόμο. Εμείς κρατάμε λοιπόν αυτόν τον δρόμο που ανοίγει, γιατί αυτό είναι το σωστό. Να σας ευχαριστήσω πολύ λοιπόν, φίλοι ακροάτρια, που στείλατε αυτό το μήνυμα. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στη Λέσβο, Μαρία και Φραγκίσκο, γεια σας. Να είστε καλά. Να πω επίσης στην φίλη ακροάτρια της Σάντι, που ακόμα και τώρα στέλνει ένα μήνυμα, αλλά Σάντι μου εδώ στο στούντιο δεν έχω και πάρα πολύ καλό σήμα για να βλέπω τα μηνύματα που στέλνετε στο Messenger, αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως σε ευχαριστώ πολύ, θα προλάβω ενδεχομένως να τα δω, αλλά και στον φίλο μας από τα Χανιά. Θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και την επόμενη ώρα έχουμε, νομίζω, δύο ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε για να τα παρακολουθήσετε. Το ένα είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα με τον κύριο Τσιμογιάννη, συνομιλώντας τις νέες προειδοποιήσεις της Λαγκάρντ για την Ευρώπη, πως η Ευρώπη καθυστερεί ειδικά στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, και οι καθυστερήσεις αυτές διαβρώνουν τους τρεις πυλώνες ανάπτυξης. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Χατζημανουήλη για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και στο τελευταίο ημίωρο θα έχουμε τον κύριο Μυριάνθη, που είναι σύμβουλος σε θέματα ενέργειας, για να δούμε τι μας περιμένει και τι σημαίνει.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύνθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6 μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 του 26. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΜΑΛ και διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας έναντι 474.330 το αντίστοιχο 7/25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 του 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5%, και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα αιχμής ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για οδικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διαδικτυαρέξεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή σε νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας ραδιοφωνικής μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους Ιωνούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει τις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η εισοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή. Γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια οικία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από την Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά την, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κυριαλίτσι, Καλαμίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές, έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμη όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα. Αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο. και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ, αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα από τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός, Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε κάτι... πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριεμένη η αλήθεια μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας, λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτής της διαμόρφωσης προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως το λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες, και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου. Αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και στη δρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μια σειρά τα τροχόσπιτα, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι να τα φέρουν ήδη, ναι. Πάντως στο χόσπιτα υπάρχουν πάρα πολλά, είναι σειρά.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ, μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί απλά να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε το χόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το τροχόσπιτο κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτο επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει οι αρμόδιοι και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη, από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε ενδερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικίματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι στο ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου, που όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι τον μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γραβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο σύλλογος όμως εργαζομένων στο νοσοκομείο που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος, συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη, διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος, έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί και πολύ πρακτικός. Και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη

0: προσλήψει οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέα τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι, οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό, και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε, λέει, με όλη μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένας οι δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα, και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος, τέτοιο και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγκαινιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγκαίνια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη. Το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης. Θα διαθέτει μεταξύ άλλων, σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν, αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι, οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο σε κέντρο υγείας. Αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί. Να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης, με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και έλλειπες καλλιέργειες σε περιοχές.

0: και στις Τεγέας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκύριβη, και ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15ης Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, μηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήμματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκυ, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Mm-hmm. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραίο θάνατο ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκη, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο, στην Έτωλο Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα, στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο, ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία, και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτήν την άγρια συμπλοκή, την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων. Ωστόσο, ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια, ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μία σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μία σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει στήμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθεί, να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές, από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε, και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού, η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα, που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Ηλία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωράμε μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του Δυτικού Νείλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα. Και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο, έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Φέδρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούνται στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα, έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμού. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του δημοτικού κόλυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πέτρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχος και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία κελίφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμβητήριο που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια Βίκη, ο τοπικός κολυμβητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδόπης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
4: Χθες το πρωί, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην προβλίζονται μαζί μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το μουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σαλιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις της Συρία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Περντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνεί προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωράει η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόστος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σπίνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν την νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντως σε κάθε περίπτωση διαμηνεί ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο, των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε, η Αθήνα παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Air News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός ελληνικής δαζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο κραστές.
8: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου διασυνδέσεις?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και του καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει η τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπες, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίηση της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματικούς, ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Ο Πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
9: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
10: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
9: ναι.
10: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
9: πολίτες, ναι.
10: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντακτήρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια, αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο επίσης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, και Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
3: Και μας έκανε και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλε, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
12: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
13: και, 10
12: και από την κυβέρνηση cent. Με 10.
3: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαννακοπούλα, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
14: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην αντλία, παύλα κατά οτής δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή η Ελλάδα έχει περάσει περί τα 2.
15: Απλά τη ρωτάμε, η επιδότηση στα διελιστήρια.
14: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
15: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
14: Έφτασε.
15: Πότε,
14: γιατί
15: δεν το πειραμίδησε.
14: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2.05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση, οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει αυξήσεις.
15: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
14: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην αντλία.
3: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή με τους 1.100, αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχής και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάζουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
3: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
16: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορριπαντικά για το σπίτι και το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μία οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στην Υπουργή Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω, και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
3: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
13: Καλό μεσημέρι, Δόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
3: Τώρα, Δήμητρα, εχθές είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
13: Κλειστό. Τέλος οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΔ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΔ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους
3: υπαλλήλους. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους
13: δημοσίους υπαλλήλους.
3: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί

0: Αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι. Η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια η κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά, ναι, λαϊκά, ναι, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Mm-hmm. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, mm-hmm. εδώ θα αγώσει για ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, mm-hmm. για να κλείσουμε τώρα, ναι, ναι. θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24% που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα κίνητα, είτε για κίνητα που ανεγείρονται.
1: Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
0: Δεν άκουσα τώρα.
1: Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 27 και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Mm. Ένα 3% mm. που, ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
1: Αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που υπάρχουν στην αγορά.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
1: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
0: Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr.

0: Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Διακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη με ποια έννοια. Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες. Και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Έρες, στο Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
0: Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα και όλες αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα, βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο, πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
1: Έτσι και είναι, πολύ... γιατί οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
0: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, βέβαια, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν ώψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικόλετα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
3: Τελειώσαν οι διακοπές.
4: Πάνε, τελειώσαν.
3: Πού πήγατε πριν?
4: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγκίστρια εκεί πέρα.
5: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
2: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
6: Νάξω.
7: Για Νάξω, θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
6: 5 μέρες.
8: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
7: Πόσες ημέρες?
8: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
7: Είτε, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
8: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
7: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
9: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
2: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
0: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες για να τον ακούσουμε.
6: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αντική κάνουν λόγο για κάψονα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγήτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές, οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσία Αεροπαγήτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγήτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Αεροπαγήτου.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, τη Σμαράγδα.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13, με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση έντομων αποθητικών, Ντόνα.
0: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κυρίως σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
12: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Ο Διπουργός τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
13: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς, πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Τέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
0: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
14: Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πείστηκε από τους απατεώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απατεώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απατεώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απατεώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
0: Αδίστα και τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
14: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό προκειμένου να το απεμπλοκίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
0: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιου, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εντόπισε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο, κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων η κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Τώρα στην ΣΥΤΙΑ εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
15: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα. 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές. Και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
16: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα μετά εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα, η επιστροφή πρέπει να σας πω εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρι πάντα με συμπάθεια ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Ντάιανας.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
17: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Αντώνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
0: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
17: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηγαρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών, και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
0: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
17: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωάμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευσης πυρομαχικών στο κέντρο του και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
18: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για όφη στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό για τα, στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων καθώς θα αποδεχθεί στη Τούπα την νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport και από το Open. Τη Σκυτάλη θα πάρει όφη στις 9 που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο η ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Κοσμοτέ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντετς Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΡΤ 2 ζωντανή μετάδοση, προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, ήταν νομική πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών στο Βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες, 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
0: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη και στη συνέχεια έρχεται η Έλενα.

Με τον Baby Huey και το κομμάτι Hard Times σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένας μουσικός που άφησε το πιο δυνατό του αποτύπωμα πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή. Ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο ένα και μοναδικό άλμπουμ, το Baby Huey Story, The Living Legend, που φέρει την υπογραφή του Curtis Mayfield στην παραγωγή. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Και έρχονται οι Black Pumas για τη συνέχεια με το κομμάτι Sauvignon. Καλησπέρα σε όλους.

Occupy, ένα μήνυμα κοινωνικής αφύπνισης από τον Αμπιοντούν Ογιεγουόλε, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Last Poets και ένας από τους πατέρες του spoken word και της hip hop, από το album Gratitude ήταν αυτό του 2021, βουτιά στο σήμερα με το πιο πρόσφατο single των Danger Mouse και Black Thought, είναι το Up.

Ήταν η μουσική κολεκτίβα από τη Γαλλία, η Φόβ, με αυτή την καταιγιστική ερμηνεία που είχε ταράξει τα νερά της γαλλόφωνης σκηνής το 2013 με το κομμάτι Blizzard. Λίγο πριν ακούσαμε τον Bruce Springsteen στο κομμάτι Blind Spot και παραμένουμε στη Γαλλία με σύγχρονο trip hop από τον πολιοργανίστα και παραγωγό Ugo Kant, εδώ με το κομμάτι The Earth Dance από το άλμπουμ του Out of Time του 2017.

0: 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Γάλλος πολιοργανίστας ο David Walters που έχει ρίζες στην Καραϊβική, εδώ παρέα με την κορυφαία Μαλινέζα τραγουδοποιό την Φατουμάτα Διαβαρά και το πρόσφατο σίγγλ τους με τίτλο T-Love, για το καλώς όρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε στη Νέα Υόρκη για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον Χωσέ Τζέιμς, εδώ συμπράττει με τον Βέλγο ράπερ Μπάλο Ζή, Dark Side of the Sun. Καλησπέρα και πάλι.

εμβληματικό σοντάδ τη Σεζάρια Έβορα σε μια νέα σύγχρονη πνοή που απέκτησε μέσα από το ρεμίξ των Γάλλων παραγωγών Ifix και Edgar, που μεταμόρφωσαν αυτή τη μελαγχολική μόρνα από το 1992 σε ένα ατμοσφαιρικό deep house κομμάτι που μας αρέσει πολύ. Και παραμένουμε στη Γαλλία, από την disco pop σκηνή όμως, το δίδυμο των Montmartre με την κομψή παραγωγή τους. Ακούμε το κομμάτι «Pourquoi tu pars»?

Γάλλος παραγωγός Τι Μπουρκ ήταν εδώ στο υπνοτικό ηλεκτροντάμπ ορχιστρικό κομμάτι με τίτλο «Κάνει κάνει» από το 2017 ήταν αυτό. Και έρχονται οι διακεκριμένοι τζαμαϊκανοί ρέγγε καλλιτέχνες Ντένις Μπράουν και Γκρέγκορι Άιζακς που ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1988 για το άλμπουμ No Contest. Εδώ στο highlight αυτού του άλμπουμ ακούμε το Big All Around.

Big All Around, Dennis Brown και Gregory Isaacs. Και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη νέα γενιά τραγουδοποιών της Τζαμάικα. Είναι η Coffee που αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφία της Roots Reggae, αλλά και την ανανεώνει με το δικό της σύγχρονο στυλ. Εδώ επέστρεψε με το τελευταίο της single με τίτλο Coffee. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο Earth News. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Για υποτιθέμενη επιφυλακή της κυβέρνησης έναντι της απειλής από Τουρκία και Ιράν, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραξτζή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για την υπερσπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής Αεροπορικής Βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στον χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.

man's desire. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: cosmosradio.gr.
1: Olo tu mare, mojupa, alaroye, ele para o.

0: Ομπα, ομπα, ομπα, ομπα, μανιά, νιά, νιά, νιά.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, τρεμπρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στη τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά στη σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς επίσης.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσου, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσου. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Smooth Operator. Smooth Operator είναι ο Μάριο Μπιόντι σε αυτή την εκτέλεση και Till Brenner. Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 και 107. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ, όπως κάθε απόγευμα σε ένα μουσικό road trip. Γιώργος Κωστόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και παρέα θα είμαστε με καλοκαιρινές μουσικές του κόσμου μέσα στον Αύγουστο. Το μήνα του καλοκαιριού, παρέα μέχρι τις 8.

Βραζιλία με Μάο να Μάο. Στο 2.10.60.64.29 μιλάμε στο τηλέφωνο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για τους καινούργιους της παρέας, για εσάς που μπορεί μόλις να συντονιστήκατε και για πρώτη φορά. Στέλνετε τα μήνυματά σας στο Messenger. Official σελίδες υπάρχουν σε Facebook και Instagram. Κάνεις like, βρίσκεις το rteco.gr. Είναι η πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας όπου θα ακούσεις όλες τις εκπομπές live και on demand και φυσικά τα podcast. Λάμα μπάντα μαγευτική.

Στην Ελλάδα με Μαρίνα Σάτι. Μαρίνα Σάτι, θα σπάσω κούπες. Ακούσαμε. Ψηφιακά ακούς μέσα από την τηλεόρασή σου με ένα ζάπινγκ τον κόσμο. Θα το συναντήσεις αυτό το ζάπινγκ που θα κάνεις. Αν βολεύει να ακούς μέσα από την τηλεόραση, αν είσαι σε υπολογιστή, ερθέκου.gr και στο κινητό σου. Αν έχεις πάει για τζόκινγκ, για περπάτημα, σε ένα νησί, στις διακοπές σου, σε μια μακρινή χώρα, ο κόσμος είναι πάντα

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Cosmos Radio.gr.

Carter, Al Stewart. Κλάουντια Μάτωλα εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές του κόσμου στους 93,6 απογευματάκι με τον Γιώργο Κωστόπουλο απέναντι μου να φροντίζει τον ήχο. Ethico.gr για να ακούς όπου και αν βρίσκεσαι live και on demand όλο τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

κατάληξη σε φοιτητές πανεπιστημίου σχετικά με την αξία της καλής επικοινωνίας. Η ικανότητά σου να μιλάς, η ικανότητα γραφής και η ποιότητα των ιδεών σου δείχνουν, λοιπόν, εάν θα πετύχεις.

Just dropped in to see what condition my condition was in. Sharon Jones and the Dub Kings. Κόσμος 936-2-10-60-66-421 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα από το Messenger διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Official σελίδες υπάρχουν και κάνεις like και follow. Ακολουθείς και μαθαίνεις όλα τα νέα του κόσμου και βλέπεις τα stories και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που γίνονται μέσα

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

Τώρα που κοιτάζω πίσω, έλεγε ο Γιώργος Σεφέρης, βρίσκω ένα μυστικό. Δεν υπάρχουν μικρά πράγματα στη ζωή. Αν κοιτάξεις με πολύ δύναμη και πολύ αγάπη μια φλόγα, μπορεί να σου μάθει περισσότερα παρά να διαβάσεις πολλά βιβλία και εξοδέψεις πολύ φαία ουσία για την εξέλιξη της ανθρωπότητας.

0: και αχώτος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χώτος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

στον κόσμο, στη συντονισμένη από γεματάκια μας παρέα. Καλοκαίρι, Αύγουστος, στον κόσμο 93,6. Κλάδιο Μάτων είναι εδώ και ο Γιώργος Κωστόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

Κάρλος Σαντάνα με ένα βραβείο Grammy για αυτό το άλμπουμ, Rob Thomas. Μαζί του στον κόσμο, στους 93,6. Στέλνει τα μηνύματά σου σε Facebook, Instagram, κάνεις like και follow στις σελίδες μας και μέσα από το irteco.gr ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Live και on demand, όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και όλες τις εκπομπές της ελληνικής.

ειλικρινής, όπως πάντα βάζει τα ελαττώματά της στο τραπέζι. Τα λέει χωρίς να φοβάται να τα παραδεχτεί, αλλά και να καεί από αυτά. Unchain my heart, Χιλόρι για τη συνέχεια.

απόγευμα στον κόσμο. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Γιώργος Κωστόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμπρου. Μπίνει σταγκουράκι, Δήμητρα Κακαουνάκη. Πάντα στον κόσμο στους 93,6 και 107.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι. 20 Αυγούστου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες. Είμαστε ακόμα σε κατάσταση διακοπών. Είναι 20 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα μετά της Παναγίας. Περισσότεροι ακόμα δεν έχουν έρθει, είστε διακοπές. Καλά να περάσετε όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, εκτός Αθηνών, αλλά ακόμα και στην πόλη να βρίσκεστε, μια χαρά είναι. Η πόλη τέτοιες μέρες, το έχουμε ξαναπεί, είναι μια ομορφιά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

όλα, αυτός είναι ο Μανουτσάο. Ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως ακούσαμε πάρα πολύ και ακούστηκε πάρα πολύ και στην Αργεντινή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ελέω Diego Maradona, ελέω Μουντιάλ, ελέω Αργεντινής. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Ράη από το τελευταίο της άλμπουμ να τραγουδάει με το Legend, Al Green και Goodbye Henry.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός ήταν ο Jarvis Cocker, παρέα με τον Kid Loco, στο I Just Came to Tell You That I'm Going, από το άλμπουμ αφιέρωμα στο Serge Gainsbourg, The Serge Gainsbourg Revisited. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Άννη Μπόσκο, την Κροάτισσα τραγουδίστρια που έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Κάνει καριέρα στην country μουσική εδώ και χρόνια, παρέα ντουέτο με τον Ραούλ Μαλό.

Αυτή ήταν η Φλάβια Κοέλιο. Φλάβια Κοέλιο παρέα με τον Γκαλ Φαγέ. Ούτως ή άλλως η Φλάβια Κοέλιο εδώ και χρόνια έχει φύγει από τη Βραζιλία και ηχογραφεί στη Γαλλία με πολλούς ραπ καλλιτέχνες και όχι μόνο. Την είχαμε ακούσει και σε συνεργασία στο πρώτο τελευταίο άλμπουμ με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Roots παρέα με τον John Legend, τον Gomon και τη Μελανιφιώνα.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Shoot You Dead, κάπως έτσι επιστρέψαμε με την Lucerne και τη Μεγάλη Βρετανία. Η Lucerne μας έρχεται από το Manchester.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

βρεθήκαμε στη Γαλλία, παραμείναμε για λίγο στη Γαλλία. Ακούσαμε το Φίο Μαραβίγια με τους Bon and Tetero, ο Γάλλος, ο Ρόκερ, ο Θρύλος, ο Έντι Μίτσελ εδώ στο Σε Φασίλ, παρέα με την Έλενα Νογκέρα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Black Pumas. Black Pumas να ερμηνεύουν με την ομάδα μουσικών από το Play for Change και με την κιθάρα του Slash να ερμηνεύουν το Colors.

Ένα από τα live του καλοκαιριού που περιμέναμε και ένα από τα live του καλοκαιριού που ζήσαμε ήταν και η επιστροφή του Moby στο Release Athens 2026. Ο Moby υπάρχει πάντα στις καρδιές των Ελλήνων και αυτό το απέδειξαν για άλλη μια φορά όταν πάνω από 20.000 άνθρωποι του επιφύλαξαν την υποδοχή που του άξιζε. Ο Moby που έπαιξε περίπου μια μισή ώρα και απέδειξε ότι παρά τα χρόνια που έχουν περάσει και παρά τα χρόνια που έχει σταματήσει στην ουσία να τραγουδάει και να βγαίνει σε live συναυλίες και σε περιοδίες, απέδειξε ότι εξακολουθεί να ξέρει πώς να στείνει ένα εξαιρετικό live, ισορροπώντας πάντα στη μουσική, στην ενέργεια που έχει και στα προσωπικά μηνύματα που θέλει να περάσει στον κόσμο. Όλο αυτό λοιπόν το έκανε είτε παίζοντας πλήκτρα, είτε παίζοντας κιθάρα, είτε παίζοντας κρουστά, είτε τραγουδώντας, είτε χορεύοντας και διανύοντας ασταμάτητα χιλιόμετρα καθ' όλο το μήκος της σκηνής και δίνει την αίσθηση ενός καλλιτέχνη που πραγματικά χαίρεται και απολαμβάνει κάθε λεπτό της παρουσίας του όταν βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Και εξάλλου αυτό το είπε ιδιαίτερα, αποθέωσε τον κόσμο που θυμήθηκε και τις προηγούμενες επισκέψεις του στην Ελλάδα και έδειξε ιδιαίτερα συγκινημένος από την ανταπόκριση του ελληνικού κοινού.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5η 20 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το I Want You, Time Likes Music Remix για τον Marvin Gaye, για το άλμπουμ που παρουσίασε και ο Jose James φέτος το καλοκαίρι στο Λυκαβητό, το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής, στη soul και όχι μόνο. Και φυσικά είναι ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών. Την δεύτερη ώρα της εκπομπής Άνοιξη Μον Λαφέρτε με το Νοέστρα Κάζα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και εμείς πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που κάνει αίσθηση ιδιαίτερη. Είναι Νιγηριανός, είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για τον Ομπόγκα Γιάρ.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπόγκαγιάρ και το Just Cool. Και πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι το Ρένι Κράβιτς. Ακόμα θυμόμαστε το live που είχε δώσει στις 2 Αυγούστου του 2024 στο ΟΑΚΑ ως το κεντρικό όνομα του Athens Rock Festival. Ο Ρένι Κράβιτς που ήδη βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες και περιοδεύει.

Αυτό είναι ο Fantastic Negrito. Ο Fantastic Negrito, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, φτιάχνοντας μάλλον ένα δικό του μουσικό ιδίωμα εκεί στο Los Angeles, βάζοντας το ρυθμό της ψυχεδέλειας, τη soul, λίγο hip hop, αλλά έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο που τον κάνει να διαφέρει από πολλούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Βραβευμένος με 3 Grammy, τον είδαμε στη χώρα μας, τον είχαμε δει και πριν από 3 χρόνια στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένας καλλιτέχνης που συνεχίζει μια πραγματικά εξαιρετική πορεία στο χώρο της μουσικής και δει της ανεξάρτητης soul μουσικής σκηνής στο Los Angeles.

Αυτό είναι το I Need a Favor. Αυτός είναι ο Jerry Roll. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με την κολλεκτίβα, με τους Ezra Collective, στο No One's Watching Me. Εδώ παρέα με την συμμετοχή της Olivia Dean.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και είπα να επιστρέψουμε με τη Λίντα Ρόνσταντ όταν είχε ηχογραφήσει το εξαιρετικό Καντζόνες Δε Μι Πάδρε και το Λα Σιγκάρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο David Bowie, φίλες και φίλοι. David Bowie, και μαθαίνουμε ότι 10 κυκλοφόρητα μέχρι τώρα τραγούδια από την πρώιμη περίοδο του David Bowie, με το αρχικό του όνομα ηχογραφημένα ως David Jones, πρόκειται να κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο, με τίτλο David Bowie The Sel Talmy Recordings. Είναι μια συλλογή από τη δισκογραφική εταιρεία μέσα στη δεκαετία του 60, και γενικά για τον ήχο που έψαχνε ο David Bowie εκείνη την εποχή για να βρει ποιο είναι αυτό που του ταιριάζει, και φυσικά το όνομά του. Περιλαμβάνει συνεργασίες με τον γνωστό παραγωγό Sel Talmy. Ήταν γνωστός για τον Really Got Me, τον Kings και το My Generation, τον Who. Από εκεί είχε ξεκινήσει ούτως ή άλλως. Και βέβαια και με τις συνεργασίες τότε με τον Jimmy Page, τον Yardbirds και με τον Nicky Hopkins, με τον πιανίστα ο οποίος έπαιξε και με τους Rolling Stones. Μια συλλογή λοιπόν που την περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, 18 Σεπτεμβρίου, με τραγούδια που θα μας φέρουν λίγο στο παρελθόν, αλλά και με τραγούδια της συλλογής που δεν έχουν ακουστεί ξανά, όπως είναι το Cupid ή το I Live in Dreams και το I Do Believe.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Coldplay. Αυτό είναι το Orphans, η Coldplay που έδωσαν 10 sold out στην Μεγάλη Βρετανία, στο Wembley. Είναι η μοναδική μπάντα στον κόσμο που μπόρεσε και έκανε ένα τέτοιο κατόρθωμα και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν αμέσως. Όλα αυτά για τους Coldplay, που είναι σίγουρα ένα από τα πιο hot ονόματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα live. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Maren Morris. Η Maren Morris αποποιήθηκε λίγο την country ιδιότητά της, τα σπάσε μέσα εισαγωγικά με τη δισκογραφική εταιρεία της στο Nashville και αποφάσισε να γίνει λίγο πιο alternative στον ήχο και στη μουσική της. Καλά κάνει, και εδώ την ακούμε να διασκευάζει Gen X και Billy Idol.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή βραδάκι. Να περάσετε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάικ Ατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107.

0: 103,6. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: ¿Qué tú quieres, mami?
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διατρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον οίκο που αντέχει με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή. Ορκέστρα Μεντόζα, Equal και Αγέρ. Είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.